0: number 3. Should you tell me like this? Number 2. Nobody knows you're out of control, but I see a side behind a closed door. They get a glimpse here on the dance floor. Number 1. Feel it, got everything you need it. Now bring it like you mean it, just like you mean it. 5 down. Number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς.
1: Start the day on the bright side. Wake up, it's a brand new day. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: This is the Mix FM Breakfast Show. Wake up,
1: it's a brand new day. The Mix FM Breakfast Show.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Το Halloween, Πλάτωνα, γιορτάζεται κάθε χρόνο τη νύχτα της 31ης Οκτωβρίου. Εν τω μεταξύ, θέλω να δώσουμε λίγη βάση στο Οκτωβρίου. Δεν έχει μη. Δεν είναι Οκτωβρίου.
2: Δεν είναι και με νη και με μη. Οκτωνοβρίου.
1: Όχι, είναι Οκτωβρίου.
2: Α, τι ωραία.
1: Με τις ρίζες του να συνδέονται με την αρχαία κελτική γιορτή Σαμχάιν και τη χριστιανική παραμονή της γιορτής των Αγίων Πάντων. Θυμάμαι εγώ τότε, Πλάτωνα, στο συνοικισμό των Τρία, τα φιλιά μου, που έβγαινε η μανούλα μου και μου έλεγε «Ιωάννα, έλα να ντυθείς, θα πάμε για trick or treat».
2: Ναι, παιδιά, τι ωραία ήταν, τι ωραία. Χτυπούσε την πόρτα η γειτόνισσα, η φίλη της γιαγιάς μου, και έλεγε «Trick or treat».
1: «Trick or treat».
2: Τι ωραία.
1: Η μαμά με φτιάχνε... Και πέφτει και Σάββατο φέτος, ε.
2: Ναι, και Σάββατο. Δεν πέφτει πάντα Σάββατο, όχι.
1: Καλέ.
2: Όχι, όχι.
1: Θέλω να σκεφτείς η 31η Οκτωβρίου πέφτει πάντα Σάββατο.
2: Νόμιζα είναι το τελευταίο Σάββατο του Οκτώβρη.
1: Όχι, είναι η 31η Οκτωβρίου.
2: Α, οκ. Okay.
1: Πλείς να έχω δίκιο, πλείς να έχω δίκιο.
2: Και μας έφτιαχνε η μαμά μου κολοκυθόσουπα, μας έφτιαχνε τέτοια πράγματα.
1: Εμάς κολοκόπιτες.
2: Ναι,
1: κολοκοτές, παιδιά, πού ζω, τι έπαθα.
2: Τη γιορτάζαμε τη γιορτή αυτή, τη γιορτάζαμε από παιδάκια και φέτος.
1: Ναι.
2: Φέτος τι θα γίνει?
1: Θα γιορτάσουμε.
2: Θα τη γιορτάσουμε.
1: Θα στολίσουμε εδώ και το στούντιό μας.
2: Ναι.
1: Από πού ξεκίνησε, Πλάτωνα μου, στη γιορτή?
2: Από τους Κέλτες.
1: Ναι. Από κελτικές παραδόσεις πού?
2: Στην
1: Ιρλανδία.
2: Να το είδες πόσο μπροστά.
1: Δεν το καταλάβεις από τα νεύρα μου.
2: Είδες πόσο μπροστά είμαστε.
1: Και τη Σκωτία και διαδόθηκε παγκοσμίως κυρίως μέσω της αμερικανικής κουλτούρας.
2: Και τα τελευταία χρόνια παίζει πάρα πολύ.
1: Ναι.
2: Ναι, εμείς ήδη στολίσαμε.
1: Ναι. Σκαλίσατε όμως καμιά κολοκύθα? Θυμάσαι μια χρονιά, ρε Πλάτωνα, που σκαλίσαμε κολοκύθα, ναι. Εγώ και εσύ.
2: Σκαλίσαμε. όχι, βάλαμε φέτος ιστούς αράχνης παντού.
1: Ναι.
2: Με αποτέλεσμα να περνάω, να πιάνουμε στους ιστούς και χθες που έτρωγα έβγαζα ιστούς από πάνω μου.
1: Τι ωραία αυτό όμως. Εμείς ένα φαντασματάκι βάλαμε που το ζήλεψα από τη Μαρία μας, τη Γιαννάκη, και πήγα και το πήρα. Και τι κατάλαβα, παιδιά, πάει τραβολοάτο η Λετίσια, τραβάτο ποτζή. Ρε Λετίσια μου, σταμάτα. Όχι, εκεί θέλει.
2: Εντάξει, έτσι είναι το Halloween, παιδιά. Η πιο χαρούμενη γιορτή.

0: XFM Breakfast Show. Best of.
1: Ακούστε ναι. Τώρα τι πάθαμε. Επειδή με τα ιδιαίτερα των παιδιών μας που πληρώνουμε έχουμε μια εξομολογητική διάθεση.
2: Ναι.
1: Ο κύριος Μουρατίδης έχει εξομολογητική διάθεση.
2: Ναι, ρε παιδιά, και να σου πω κάτι. θέλω πραγματικά να μιλήσετε αντικειμενικά. Εντάξει, δεν θέλω να με λυπηθείτε, ούτε να μου πείτε για συμπαράσταση. Ναι,
1: μας,
2: θα το πάθαινα κι εγώ.
1: Διαθέτης, ρε φίλε. Ωραία. Τώρα εγώ θέλω, θα κλάψω σε λίγο. Θα βγάλω μπαγκλαμαδάκι και θα πω τη ζωή σου.
2: Θέλει ένα μπαγκλαμά τώρα. Είστε με ένα φίλο σας, μια φίλη σας κάπου. Εντάξει.
1: Ναι,
2: σε ένα χώρο που έχει κόσμο.
1: Okay.
2: Και είναι κάποιος από μακριά,
1: ναι,
2: και χαιρετάει.
1: Α.
2: Τι κάνετε?
1: Χαιρετάω πίσω.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι αυτός, δεν γνωρίζεις, αλλά χαιρετάει και σε βλέπει.
1: Θα χαιρετήσω, ρε. Χαιρετά, θα πάω κοντά,
2: μπράβο.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Όχι, χαιρέτησα εγώ.
1: Μπράβο. Χαιρέτησα. Σου.
2: Μετά από λίγο, ήμασταν χθες με την Ευελίνα Σκίτσκο,
1: ναι,
2: που κάναμε το live link. Λοιπόν, μας χαιρετάει μια κοπέλα από μακριά, χαιρετάω κι εγώ.
1: Μπράβο σου.
2: Μετά από λίγο.
1: Ναι.
2: Λίγο πιο κοντά.
1: Ναι.
2: Ξανά η ίδια κοπέλα ξαναχαιρετάει.
1: Εσένα, σε έβλεπε.
2: Ναι. Χαιρετάω κι εγώ.
1: Καλά έκανε. Τι να σε έκανε,
2: να
1: σε κοινώνει τόσο.
2: Παιδιά, δεν είναι χαιρέταμα στον Πλάτωνα, δεν λένε.
1: Ε.
2: Λοιπόν, μετά από λίγο.
1: Ήρθε πιο κοντά, πες μου.
2: Όχι, ήρθε να χαιρετήσει.
1: Α.
2: Και ευγενέστατος εγώ, λέω χαίρετε. Η κοπέλα μου κοιτάει λίγο αμήχανα και μιλάει στην Ευελίνα. Μιλάει με την Ευελίνα, μιλάει
1: την Ευελίνα. Την Ευελίνα χαιρετούσε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι όμως και αυτή. Ένα λεπτάκι.
2: Ναι, πέστα,
1: εγώ με το μέρος σου.
2: Ξεπροσκέσαι την.
1: Καλά.
2: Ναι.
1: Αφού σε χαιρέτησε ο άνθρωπος, κοπέλα μου.
2: Ναι.
1: Επειδή είναι ευγενικός, δες τον. Ευγενική ψυχή.
2: Μπράβο.
1: Ναι. Γιατί δεν χαιρέτησες και εσύ πίσω?
2: Γιατί δηλαδή, τι. Και...
1: Πες του ένα γεια κι αυτούνου.
2: Ξέρεις ποιος θέλει σε όλο αυτό?
1: Η Ευελίνα.
2: Αυτός που είναι δίπλα σου.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτός που είναι δίπλα σου δεν σε σώζει να σου πει εμένα χαιρετάει. Με βλέπει και να χαιρετάει στον χαζό.
1: Σε ίδιο το χαιρετήσες.
2: Ναι, αφού. Δύο φορές.
1: Και θέλω να κάνουμε 100 σχέσεις τώρα,
2: ναι,
1: με την Ευελίνα μας, να την καλημερίσουμε κιόλα. Την άκουγα εν τω μεταξύ.
2: Αυτές
1: τις μέρες την ακούω.
2: Ναι,
1: και μ' αρέσει πάρα πολύ.
2: Κάθε βράδυ στις 7 evenings με την Ευελίνα Σκίτσκο.
1: Πάρα πολύ τρελαίνομαι. Είναι η παρέα μου η Ευελίνα.
2: Από σήμερα, από χθες περνάει η σχέση μας κρίση, γιατί με έχει κάνει ρεζίλ.
1: Ήθελα να σε κάνει ρεζίλ.
2: Σίγουρα.
1: Και
2: ήθελα.
1: Πολύ καλά έκανες, μπράβο ρε Ευελίνα.
2: Δεν ξέρω αν την έκανα εγώ περισσότερο ρεζίλ. Με το που ήρθε η κοπέλα μπροστά, τη χαιρέτησα σαν να γνωριζόμαστε χρόνια.
1: Τέλεια.
2: Και δεν έχει ιδέα ούτε ποιος είμαι ούτε ποια είναι.
1: Δεν
2: πειράζει.
1: Καμία...
2: Ναι.
1: Τώρα...
2: Δεν πειράζει. Τώρα γνωριστήκαμε.
1: Θα σε θυμάται.
2: Δεν θα με ξαναχαιρετήσει ποτέ.
1: Θα δεις, κυρία μου.

0: The Mix FM Breakfast Show Highlights.
1: Τόσο μεγάλη γιορτή που είναι από τις ρίζες μας, είναι μέσα στο DNA μας, το Halloween, ναι. Να μην έχει κάλαντα.
2: Βέβαια, άλλος ένας τρόπος να βγάλουμε λεφτά, να πάμε να πούμε τα κάλαντα
1: και...
2: Τα παιδάκια δηλαδή, όχι εμείς.
1: Εμείς τώρα.
2: Σε μια γωνίτσα θα είμαστε.
1: Αυτή τη στιγμή
2: ναι.
1: Φτιάξαμε τα κάλαντα για το Halloween αποκλειστικά για σας.
2: Για σας.
1: Σε παγκόσμια πρώτη το ακούτε.
2: Δεν ξέρουμε αν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε.
1: Τα αλήθεια.
2: Δεν ξέρουμε και εμείς αν είμαστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε. Αλλά θα σας το πούμε, είναι τα κάλαντα του Halloween. Μάθετε τα και βγείτε έξω να τα πείτε. Ξεκινάς η ώρα μου.
1: Ξεκινά, μαέστρο. Δώσε μου ένα ρε.
2: Ρε, ξεκίνα.
1: Τότε που σε είδα, έμοιαζες με κολοκύθα.
2: Μου πες έλα. Σου είπα μην. Πάμε να γιορτάσουμε και αυτό το Halloween.
1: Έλα μάνα, τι έχει για eat, θα σε πάω για trick or treat.
2: Η νύχτα είναι spooky, ας φάμε και ένα cookie.
1: Boo boo boo boo, I want you in my room.
2: Παράνοια, μόνο αυτό παιδιά, παράνοια.
1: Τότε που σε ήθα, έμοιαζες με κολοκύθα. Παιδιά δεν έβγαινε με το είδα.
2: Ναι, τι να κάνουμε. Χαλουγουνιάτικα θέλατε, χαλουγουνιάτικα σας φτιάξαμε. Αυτά έχουμε. Να τα πούμε, μας τα πάνε κι άλλοι. Θα σας στείλουμε τώρα που θα στείλετε.
1: Ναι, παιδιά, θέλετε τα λίρικς.
2: Το 2 ευρώ.
1: Θα σας τα δώσουμε, φυσικά.

0: The Mix FM Breakfast Show. Best of.
1: Γεια όλα, τσαπολιμάρες σας. Ή τα ταινία είναι τούτη που ζυρίσατε. Κριτικός τέχνης.
2: Δεν το ζήσα αυτό. Δεν το έζησα.
1: Βρουτάκι,
2: τι είπες με Κατερινάκη.
1: Βρίσκεται ένα εντέλειο.
2: Γιατί μιλάς ωραία τα κριτικά.
1: Κριτικός τέχνης. Εντάξει, αν δεν γελούσα κιόλας, προσπάθησα πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσα.
2: Και τι είπες στην αρχή.
1: Γεια όλε, τσαπολιμάρες σας. Η ταινία είναι τούτη που ζυρίσατε.
2: Πολύ ωραία, πολύ.
1: Λες γι' αυτό να μην κάνω σινεμά.
2: Μάλλον.
1: Λες γι' αυτό να με πιάνουν.
2: Θα γυρίσουμε ξανά την Εράιδα και το Παλικάρι.
1: Θέλω.
2: Την αγαπημένη σου Χριστουγεννιάτικη
1: ταινία. Είναι η αγαπημένη μου.
2: Είναι
1: τόσο ωραία.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου ακόμα πιο εντυπωσιακό με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026.
2: You're locked on Mix FM,
0: the island's number one hit music station.
2: Non-stop hits start now.

0: Mix FM Breakfast Show. This is what went down.
1: Έχω πολύ ωραία ιστορία, παιδιά, με γάτα, με γάτες συγκεκριμένα. Oh. Ένας τύπος έχασε τη γάτα του.
2: Ναι, μάνα μου ρε, πρέπει να είναι πολύ ο πόνος.
1: Ναι, και κάθε φορά που διαβάζω ιστορία για κάποιον που χάνει το ζωάκι του, κινητοποιούμαι μέσα μου.
2: Ναι.
1: Δηλαδή θα κάνω και ιστορία. Θέλω να βρεθεί, δηλαδή είναι πολύ περίεργο τώρα να ψάξεις το ζωάκι σου και να μην ξέρεις που είναι. Με την άλλη, πόσες φορές ψάξαμε.
2: Μέλος της οικογένειας, παιδιά, που άμα το χάσεις, εννοείται πως το θες και στενοχωριέσαι.
1: Ψάχνει τη γάτα, η γάτα πουθενά. Κάποια στιγμή εμφανίστηκε.
2: Ωραία.
1: Χαρές αυτά. Ένιωθε λίγο περίεργα, έτσι όπως την έβλεπε. Ένιωθε
2: γιατί?
1: Λίγο, μα θα λέει εντάξει, λίγο τρομαγμένη, λίγο αμήχανη,
2: εντάξει,
1: λίγο κάπως.
2: Εντάξει, άμα έλειπε και τόσο καιρό.
1: Ναι. Και κάποια στιγμή, αφού εντάξει, το έχει αποφασίσει ότι η γάτα του έχει αλλάξει λίγο τη διάθεσή της, αλλά είναι η γατούλα του, είναι πίσω στο σπίτι, ξαφνικά ποιος εμφανίζεται?
2: Ποιος?
1: Η πραγματική γάτα, γιατί αυτή που ήρθε.
2: Ήταν σωστία.
1: Νόμιζε ότι είναι η δικιά του, ήταν μια που της έμοιαζε πάρα πολύ.
2: Περιπέζεις με.
1: Έρχεται λοιπόν η άλλη κυρία, συνάμενη, κουνάμενη.
2: Και λέει: όπα, τι γίνεται σπίτι μου.
1: Και λέει: τι γίνεται τώρα, έχω δύο ίδιες. Τι θα κάνω. Δεν γίνεται, ήταν άδικο να διαλέξει μια από τις δύο. Κράτησε και τις δύο και μέχρι τώρα. Και οι δύο δεν έχουν καταλάβει τι περίεργο γίνεται μέσα στο σπίτι, γιατί είναι δύο και όχι μία. Αλλά τέλος. Και εσύ τι θα έκανες στη θέση του?
2: Να νομίζει μια ότι βλέπει καθρέφτη.
1: Ναι, αυτό. Ή θα λένε μέσα τους: εντάξει, φίλοι, το χάψε το παραμύθι ο δικός σου.
2: Τα καταφέραμε.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Μη γυρίσει πίσω απότομα.
1: Τι γίνεται, παιδιά, εδώ στο στούντιο.
0: Δες μας, μα είδε τι φανταστικό που είναι.
1: Oh!
0: Α, μπορείς να το δεις και από εδώ, σωστά.
1: Τέλειο! mixfmradio.com, πατήστε watch live, παιδιά, γιατί το στούντιό μας είναι πραγματικά χαλογουνιάτικο.
0: Σπούκι.
1: Σπούκι.
0: Εγώ τρόμαξα λίγο που ήρθα και ήταν και νύχτα ακόμη έξω. Είναι φανταστικό, φανταστικό. Κάνανε τα παιδιά φοβερή δουλειά. Σε ποιον το χρωστάμε όλο αυτό, Πλάτωνα?
1: Στο επιτελείο.
0: Νομίζω στο Mr. Unknown, εγώ βλέπω Mr. Unknown εδώ.
1: Mr. Unknown, ναι. Αλέξανδρος Ταραμουντάς, η Νικόλ. Πολλοί κόσμος χθες βοήθησε.
0: Και στα γραφεία.
1: Ναι,
0: και στην πόρτα μας μπροστά.
1: Παιδιά.
0: Που βλέπω αράχνη και λέω, τι έγινε, να καθαρίσω, να ξεσκονίσω λίγο.
1: Εγώ την έπαθα, ακούγα τη Φανή χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήμουν στον δρόμο γιατί είχαμε εξωτερικές δουλειές. Και ακούω τη Φανή να λέει, βλέπω ένα χέρι να έρχεται κοντά μου. Και λέω, τι γίνεται, παιδιά, τώρα εδώ. Μπήκα εγώ live και κατάλαβα.
0: Καθόλου τρομακτικό. Μπορείτε και εσείς να δείτε. Παιδιά, έχω ενθουσιαστεί.
1: Ναι, ναι, είναι μοναδικό.
0: Ναι.
1: Και κηρύσουμε επίσημα την έναρξη του Halloween ή Halloween.
0: Ναι. Εγώ νομίζω είναι Halloween.
1: Halloween. Εγώ
0: και
1: το
0: στα
1: κλέβω
0: δύο λίγο. Ναι.
1: Εγώ το κάνω Halloween. Halloween.
0: Ο Τεξανός πάλι, να το. Καιρό έχει να έρθει ο φίλος μου από το Τέξας.
1: Τι να κάνω, τι να κάνω.
0: Άκουγα σε κάτι best of και λέω, πάλι πετάχτηκε ο Τεξανός, τι γίνεται. Είναι τέλειο. Πείτε μας, εσείς γιορτάζετε, ρε παιδιά, το Halloween.
1: Το Halloween το γιορτάζετε, για πείτε μας. Και εγώ θέλω να ψάξω να βρω το χαμένο μου θείο από το Τέξας.
0: Ναι.
1: Μήπως και έρχεται, μη, boy, πάρ' τα όλα, δικά σου, my friend. Να μου δώσει ένα ράντσο. Να πάμε εκεί πέρα να ράξουμε.
0: Τι ωραία, ρε.
1: Ναι, τι σου
0: λέει. Θα μας προσκαλείς το ράντσο σου.
1: Παιδί μου, θα έρθεις στο ράντσο, θα βγάζουμε κουμπί από το ράντσο.
0: Φανταστικά θα είναι.
1: Χαμός. Χαμός θα γίνει.
0: Τώρα πώς καταφέραμε από το Halloween να πάμε στο θείο σου τον Τεξανό που θα σου αφήσει κληρονομιά το ράντζο.
1: Δεν ξέρω.
0: Και θα έρθω κι εγώ εκεί.
1: Ωραία ιδέα θα είναι. Καλημερίζουμε και τη Σίτα. Μπαίνουμε εντελώς σε Halloween περιβάλλον μαζί με τη Σίτα. Εδώ σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου. Πάρα
0: αυτό ακριβώς, μέσα τη βδομάδα ακριβώς. Οπότε μπιν μπαρ, σε χρειαζόμαστε.
2: The Mix FM Breakfast Show. Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη. This is Cyprus's favorite morning show.

0: They do the learning, we do the paying. Every month, a new winner gets their child's private lessons paid for by the Mix FM Breakfast Show. We pay, so you have one less thing to worry about.
1: Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας για ένα μήνα και αυτό το μήνα παίζουμε.
2: Παίζουμε με ωραίες ερωτήσεις, με ωραία παιχνιδάκια. Έχει ξεκινήσει έτσι η δεύτερη φάση. Είπαμε κάθε μήνα θα παίζουμε. Και χθες ήταν μια από τις πιο ωραίες μέρες του παιχνιδιού και γενικότερα του breakfast show, γιατί ακούσαμε τις φωνές των παιδιών.
1: Και άμα κάτι μας αρέσει, τι κάνουμε εμείς, μας ξέρετε πια τόσα χρόνια. Το ξανακάνουμε.
2: Έτσι, το ξανακάνουμε, γιατί δεν προλάβαμε να τα ακούσουμε κιόλα. Ήταν πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Ήταν απίστευτο αυτό που έγινε. Παιδιά, όντως έπεσε το Viber.
1: Ναι, αλλά ακόμη και αν δεν τα ακούσαμε, να ξέρετε ότι όλα σας τα μηνύματα είναι συμμετοχές για να πληρώσουμε τα ιδιαίτερά σας.
2: Σήμερα λοιπόν ξαναζητάμε ηχητικά από τα παιδιά στο αυτοκίνητο, όπου και αν είστε, πηγαίνετε στο σχολείο, ετοιμάζεστε, φτάσατε. Με μια διαφορετική ερώτηση όμως σήμερα, και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα ρωτήσουμε.
1: Αν ήσουν εσύ ο γονιός για μία μέρα, τι θα έκανες? Αυτό ρωτάμε τα παιδιά μας.
2: Θα ήθελα πολύ να το ρωτήσω και στα δικά μου τα παιδιά. Αν ήταν για μία μέρα γονείς.
1: Εγώ ανυπομονώ για την απάντηση του Φίβου.
2: Δεν θα το ρωτούσα καν το μικρό, δεν θα το ρωτούσα καν.
1: Γιατί να το ρωτήσεις.
2: Ναι. Να μεγαλώσει λίγο ακόμα.
1: Είμαι πολύ περίεργη πάντως να ακούσω τι έχουν να πούνε τα παιδιά μας. Αν ήσασταν εσείς γονιός για μία μέρα, τι θα κάνατε?
2: Στο Viber 99310031 θα στείλετε γονείς τα μηνύματα. Ηχητικά θέλουμε μηνύματα από τα παιδιά. Αν ήταν γονείς για μία μέρα, τι θα κάνανε? Ένα πράγμα που θα άλλαζαν.
1: Όλα το πρώτο αυτά πράγμα. Στο Viber 99310031 και ανυπομονούμε να ακούσουμε.

0: Καταρχάς έχω την έντονη ανάγκη να σας πω μπράβο που μεγαλώνετε τα παιδιά σας έτσι, να μας ακούνε, γιατί έχουν χιούμορ.
1: Ναι.
0: Είναι τολμηρά.
1: Εύστροφα.
0: Και λένε και την άποψή τους. Βεβαίως.
1: Χτίζουμε τις νέες γενιές, Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Είναι και μεγάλη ευθύνη, Πλάτωνα.
1: Μεγάλη ευθύνη. Και ξέρεις τι, δεν τώρα επειδή είμαστε μπροστά.
0: Όχι.
1: Μπράβο μας.
0: Μπράβο μας.
1: Όχι. Μπράβο μας.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Πατ, πατ, πατ στην πλάτη. Πατ. Σου κάνω τώρα.
1: Και εγώ σου κάνω like.
0: Ναι. Και καρδούλα.
1: Και καρδούλα.
0: Και θα κάνω και comment.
1: Και comment.
0: Είσαι τέλειος.
1: Μπράβο. Πάμε στα δικά σου μηνύματα τώρα.
0: Ναι, πριν περάσουμε σε αυτές τις φανταστικές φανούλες των παιδιών μας, θέλω να πούμε το μήνυμα της Μαρίας που λέει: Καλημέρα σας. Σήμερα κλείνει ενός χρονού ο μικρός μου Ανδρέας, ο γιος μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου.
1: Βέβαια.
0: Μαρία μας, να σας ζήσει, αγάπη μου.
1: Να σας ζήσει. Ζητήσαμε ηχητικά, παιδιά, μηνύματα για από τα παιδιά σας το τι θα κάνουν ήταν για μια μέρα γονείς. Πριν πάμε στα μηνύματα, να ακούσουμε αυτή τη γλυκιά καλημέρα που ήρθε πριν, σας πούμε, την ερώτηση. Για να την ακούσουμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας.
1: Μα τι ωραία, τι ωραία. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν τα παιδιά σας. Η Χριστιανά μας στέλνει αυτό το μήνυμα.
3: Θα κοιμόμουν όλη μέρα.
0: Αχ, αγάπη μου, κι εγώ.
1: Και εμείς το ίδιο θα κάνουμε.
0: Σένιωσα.
1: Πάμε στη Σάβια.
0: Ναι.
4: Να τους εξυπνήσω από η όρεξη για να μου κάνουν φαΐ. Να τους ελαλούσω να μου βάλω μουσική. Και να μου κάνουν τα μαθήματά μου.
0: Τέλεια.
1: Ωραίο πρόγραμμα.
0: Τέλειο. Μ' αρέσει που βγάλε το πρόγραμμα όλη τη μέρα. Φανταστικά.
1: Ναι, ναι, τέλειο. Να πάμε στην Κυριακή.
5: Ό,τι ήθελε ο γιος μου, εκτός να μου σπάσει το σπίτι.
1: Να μας λέτε και τα ονόματα των παιδιών, να τους καλημερίζουμε. Ναι. Λοιπόν, μας στέλνει και η Εύελιν μήνυμα.
6: Γεια. Εγώ δεν θα ήμουν αυστηρός.
1: Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Μπράβο. Φίλε μας. Καλημέρα, παιδιά. Όπως καταλαβαίνετε, ο γιος μου είναι στην εφηβεία. Για να τον ακούσουμε.
7: Αν είμαι ο γονιός, για μια μέρα θα δείξω στο παιδί μου και πολλά λεφτά.
0: Αχ, αυτά τα λεφτά, ρε παιδιά. Και ειδικά στην εφηβεία, νάσο.
1: Ναι, νάσο μας.
0: Ναι.
1: Θυμήσε μου τη Μαρίνα που ακούσαμε, που δεν ακούγεται καλά.
0: Θα έπαιρνε κινητό, τηλέφωνο.
1: Θα έπαιρνε τηλέφωνο
0: στην κόρη της.
1: Μαρίνα, δεν μπορούμε να τα ακούσουμε γιατί δεν ακούγεται καλά. Αν μπορείς ναι. Και θες να μας το στείλεις καλύτερα, γίνεται.
0: Αλλά Μέλανη, εμείς το είπαμε να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Μπας και πιάσει τόπο.
1: Μπας και πιάσει.
0: Βέβαια, πλησιάζουν και Χριστούγεννα. Λέω εγώ τώρα.
1: Δεν ξέρεις. Η Πέννη μας στέλνει.
8: Να πάω όπου θέλω, ρε.
1: Να πάω
0: αγαπώ
1: που θέλω,
0: τον.
1: Ρε.
0: Τέλειος.
1: Ωραίος, ωραίος.
0: Και λοιπόν, η Πολίνα μας.
1: Πάμε και στην Πολίνα μας, παιδιά. Γίνεται χαμός όπως καταλαβαίνετε εδώ πέρα. Μισό λεπτάκι, πάμε.
9: Αν ήμουν γονιός για μια μέρα, θα ήθελα να πηγαίνει συνέχεια βόλτες.
10: Εγώ αν ήμουν γονιός δεν θα άλλαζα τίποτα.
0: Ρε Γλυφτράκι, εσύ.
1: Τα δύο τα,
0: μπράβο.
1: Τα δύο τα παιδιά. Πώς τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος.
0: Το συνεννοηθήκανε.
1: Ναι.
0: Σου λέει, κοίτα, εσύ θα ζητήσεις βόλτες.
1: Ναι.
0: Εγώ θα πω ότι είναι καλύτερη, δεν θα άλλαζα τίποτα για να τα πάρουμε.
1: Σε λίγο τα υπόλοιπα μηνύματά σας συνεχίστε να στέλνετε στο Viber 9931 0031.

0: Σήμερα ρωτάμε τα παιδιά μας, αν ήσουν γονιός για μια μέρα, τι θα έκανες?
1: Και ο λόγος σε εκείνα φυσικά, γιατί...
2: Αν ήμουν μια φορά η μάμα, ήταν να λέω της μάμας, πάμε να κάνουμε δοντάκια,
0: Φανταστικά! Πάμε να κάνουμε δοντάκια!
1: Πάμε να κάνουμε δοντάκια! Για να ακούσουμε και το μήνο μας, έστειλε η Μαρινά.
3: Γονιός μια μέρα, θα μείνω τα παιδιά μου κάθε μέρα. Να θάλασσα και να μην τους έμενε καθόλου σχολείο. Bye.
0: Bye.
1: Το bye με τρελαίνει. Bye. Άντε, πολλά είπαμε.
0: Τέλειος. Ναι, αλλά είναι, ξέρει τι θέλει.
1: Ναι, ναι, ναι. Ξέρει τι θέλει. Για να ακούσουμε και το μήνυμα της Μαριάννας.
4: Τι κάνει κάθε μέρα η μάμα που σου δωρεάζει?
1: Όχι, συγγνώμη, έβαλα το χθεσινό. Πάμε.
4: Αν ήσουν γονιός για μία μέρα, όπως τη μάμα και τον μπαμπά, τι θα έκανες?
1: Παιδιά, είναι τέλειο!
0: Πάρε με μαζί σου στην Αμερική!
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα των παιδιών. Θα πάω στην Αμερική!
0: Ναι.
1: Έτσι! Αχ, πάρε μας μαζί σου!
0: Και το ρώτησε η Μαριάννα εκείνη την ώρα, ρε! Ήταν αυτόρμητη απάντηση.
1: Ήταν τέλειο. Η θέτης μας στέλνει μήνυμα.
5: Γεια σας, είμαι η Ελεάνα και αν ήμουν γονιός θα έκανα κρέπες όλη μέρα.
1: Αγάπη μου, τι ωραία.
0: Θέλω κρέπες.
6: Γεια σας, είμαι ο Μαριός και μου αρέσει να βοηθώ όλη μέρα.
1: Ωραίος.
0: Μπράβο.
7: Είμαι η Γρηγορία και δεις...
8: Γυρίζεις από το σπίτι.
7: Εσύ γυρίζεις από το σπίτι.
1: Δεν μπορώ.
0: Γρηγορία.
1: Και στα τρία τα παιδάκια πολλά φιλιά, πολλά φιλιά.
0: Αχ, τι ωραία ρε παιδιά, πόσο σας ευχαριστούμε.
1: Η Μαρή Νικόλ, για να δούμε τι έστειλε.
9: Θα έβλεπα όλη μέρα την όραση.
1: Καλό. Και
0: η Μιράντα.
1: Η Μιράντα μας από Αριάννα. Η Αριάννα μας λοιπόν μας λέει:
10: θα βοηθούσα και να μαγείρευα.
0: Μπράβο, Αριάννα.
1: Πολύ ωραία. Προλαβαίνουμε άλλο ένα. Τι να κάνω,
0: και η Εβελίν.
1: Γίνεται χαμός, παιδιά. Για να ακούσουμε.
11: Πες το ξανά.
12: Ούτε εγώ θα είμαι γονός. Εγώ θα τα προσέχω τα παιδιά μου και να τους αγαπώ. Και τα παιδιά μου να είναι καλά πάντα. Και όταν δεν είναι, και όταν δεν είναι καλά και δεν με ακούν, εγώ θα το θυμώνω.
1: Παιδιά, δεν
0: μου, αγάπη φωνούλα μου, αγάπη μου.
1: Έχουμε μελώσει, θα πέσει πάνω το μέλι στην κονσόλα και θα. Δεν γίνεται, δεν είναι απίστευτο.
0: Έχουμε μελώσει, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Σε λίγο τα υπόλοιπα.
1: Συνεχίζετε να στέλνετε Viber 993-1-031 ηχητικά από τα παιδιά σας. Τι θα κάνατε, ρε παιδιά, εσείς, εσάς μιλάμε, αν ήσασταν για μια μέρα γονείς. Κάθε μήνυμα και μια συμμετοχή, γιατί πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic Fyfe.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετροπάρτι ανεβάζε την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Το Apex Padel Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Padel Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Padel Wars. Μην το χάσετε.
7: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Limassou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Limassou, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster.

0: Let's go. Τρέλα, τρέλα παιδιά. Εγώ θα ήθελα να δώσουμε αυτή την εξουσία στα παιδιά μας, να γίνουν γονεί για μια μέρα, γιατί θα κάνανε πράγματα φανταστικά.
1: Είναι πραγματικά υπέροχο όλα αυτά που λένε. Ρωτήσαμε τα παιδιά σήμερα, δώσαμε το μικρόφωνο σε εκείνα να μας πούν τι θα κάνουν για μια μέρα παιδιά. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγα ακόμα. Η Μαρία στέλνει και λέει αυτός είναι ο Χρύσανθος. Για πάμε Χρύσανθε.
2: Να μπαίνουμε γυμναστήριο κάθε μέρα.
0: Γυμναστήριο κάθε μέρα, Χρύσανθε.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Τέλειο.
1: Μπράβο, Χρύσανθε, έτσι πρέπει. Η Φλόρα μας.
3: Μου γονιώζει μία μέρα θα πιένα σοπίγμα με τις φίλες μου.
0: Αγάπη μου, η Καλλιόπη μας που ακούει μόνο Mix FM.
1: Μπράβο, μπράβο, έτσι πρέπει, έτσι. Και η Μαρία στέλνει το Χριστόφορο.
4: Αν ήμουν γονιώς για μία μέρα θα έπιανα 3D printer γιατί είναι πολύ καλή επιχείρηση.
0: Να το και το επιχειρηματικό το μυαλό. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι ωραία.
0: Μαρία.
1: Ναι.
0: Πιάστε τούτο.
1: Πιάστε
0: τούτο, θα τα φέρει πίσω.
1: Ναι,
0: το παιδί έχει επιχειρηματικό μυαλό.
1: Θα εκτυπώσεις πρώτα εμάς έτσι για δοκιμαστικό, να δούμε πώς θα βγούμε.
0: Αμάρετζε.
1: Τι, μια χαρά. Εγώ δεν χρειάζεται να κάνει και μαλλίρες.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Συμφέρω. Η Μαρία στέλνει την Ανούλα.
5: Αν είμαι γονιός, θα έπαιρνα άλλη μέρα άδεια να είμαι με τα παιδιά μου.
0: Τι ωραίο. Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Γαργαλήθηκε και σέρα ταυτή σου.
1: Ναι.
0: Με το μήνυμα της Άννας.
1: Ναι. Έτσι κάτι ωραίο. Γαργαλήθηκε. Κάτι ο θόρυβος. Καλημέρα, σε εύχομαι με μια καλή μέρα, λέει η Έλενα και μας στέλνει τα ηχητικά.
6: Καλημέρα, είμαι η Ιωάννα. Και αν ήμουν μια μέρα γονιός, θα έκανα ό,τι ήθελα όλη μέρα. Bye.
0: Bye.
1: Bye.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα όλη μέρα να έπαιζα ποδόσφαιρο.
0: Τι ωραία μηνύματα, ρε παιδιά. Η Ελένη μας λέει καλημερούδια. Σας συγκινήσετε μας πρωί-πρωί με τις φωνούλες τους.
1: Ναι, μωρέ, γιατί είναι τόσο ωραία, τόσο ωραία. Από τη Γεωργία, μας στέλνει ο Γιώργος.
8: Αν ήμουν γονιός, θα έκανα μπισκότα κάθε μέρα.
1: Μάλιστα.
0: Θα κέρναγες Γεωργία, θα έφερνες και σε μας κάνα μπισκότο.
1: Για να δούμε, θα κέρναγε. Και αυτό.
8: Chop, move it.
1: Αυτό ήταν
0: το χθεσινό.
1: Άλλο, ναι, sorry παιδιά, γίνεται χαμός με τα ηχητικά όπως καταλαβαίνετε εδώ.
0: Εν πειράζει, μια φορά να τα κάνει Τσεσίλιον έτσι.
1: Και ο Λούκας.
0: Μόνο εμένα κατηγορείται.
9: Ναι, Αναστασία, τσάμανε μου γονιός για μια μέρα ενά σε βάλα να χορεύκαν όλη μέρα.
0: Α, χορός, μπράβο, αυτά χορός. Είναι τα ωραία.
1: Έλα να ακούσουμε και το Ρομίλιο και τη Λίλια.
10: Γεια σας τους καλύτερους, είμαι ο Ρομίλος Πάλες. Αν θα είμαι γονιός για μια μέρα, ήταν να πάρω τα παιδιά μου στο Παρίσι και να φάμε κρουασάν.
1: Α, δεν ξέρω. Ξανά άνοιξε η τούνη που έκλεισε στο Παρίσι για ανακαίνιση.
0: Είχε κλείσει.
1: Έκλεισε για λίγες
0: μέρες. Άνοιξε, βρε.
1: Ναι, έκλεισε για ανακαίνιση, μάλλον δεν τους χωρούσανε και κάνουν επέκταση. Ναι.
0: Πώς το ξέρεις, αυτές οι πληροφορίες που έχεις μέσα στο μυαλό σου.
1: Συγγνώμη που ενημερώνομαι.
0: Καλά κάνεις για να μας τα λες και εμάς.
1: Να ακούσουμε και το μήνυμα που έστειλε η Αμαριλής, 5 χρονών.
11: Αμαριλής, εσύ τι θα έκανε?
12: Θα παίζα με τα παιδιά.
11: Παίζεις με τα παιδιά σου?
12: Ναι.
1: Αγάπη
0: μου, μανούλα και κοριτσάκι. Τι ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για όλα σας τα μηνύματα. Έχουμε ακόμα,
1: παιδιά. Έχει μηνύματα πολλά.
0: Σε
1: ευχαριστούμε
0: λίγο.
1: Πολύ. Να ακούσουμε αγαπημένο τραγούδι. Αυτό δεν είναι το αγαπημένο σου, από την Αντέλα.
0: Ναι, την Nicole Kidman. Αυτό είναι.

0: Πληρώνουμε τα ιδιαίτερα των παιδιών σας και αυτό το μήνα. Κάθε μήνυμα που στέλνετε είναι συμμετοχή, είτε είναι ηχητικό, είτε είναι γραπτό, είτε το ακούσουμε στον αέρα, είτε όχι. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα. Να ακούσουμε ακόμα λίγα Πλάτωνα.
1: Σήμερα ρωτάμε τα παιδιά σας τι θα κάνανε αν ήταν γονείς για μία μέρα. Πραγματικά από τα μηνύματα σας φαίνεται και πόσο έχουν λιώσει όλοι όσοι ακούν την εκπομπή. Έχει φτιάξει διάθεσή μας, έχει έρθει ένα χαμόγελο. Μας στέλνει τώρα η Κωνσταντίνα τριπλό μήνυμα από την Κυριακή, την Νικολίνα και την Παρασκευή.
2: Ήμουν μια ημέρα μάνα. Θα έκανα του μωρού μου ό,τι έθελε, αλλά φυσιολογικά πράγματα. Του στείλεις.
3: Αν ήμουν μάνα, θα προσπαθούσα να φροντίζω το μωρό μου.
4: Αγάπη. Αν ήμουν μάνα, ήθελα να αγοράσω παιχνίδια του μωρού.
0: καλό, παιχνίδια θες, μασκαρούα.
1: Η κάθε ηλικία πόσο αλλάζει, έτσι.
0: Ναι.
1: Το μήνυμα που μας έστειλε ο Χαμπής.
5: Με λένε Ανδριάννα. Και άμα δεν μου γονιωσείτε να περνά το παιδάκι μου στο σχολείο που πηγαίνω κι εγώ για την ωραία και ήταν να το αφήνω να παίζει να παίζουν παιχνίδια στο τάμπλετ του κάθε μέρα για να έπαιζε με τις φίλες του και άμα ήταν φρόνιμο ήταν να το έκανα επιβραβεύσεις.
1: Μπράβο.
5: Και ήταν να του έδινα, ας πούμε, να κρύβω παιχνίδια και να του τα έδινα και τούτα.
1: Και τούτο, εντάξει, μια χαρά.
0: Πόσο περήφανοι είστε για τα παιδιά σας, γονείς. Πείτε μου λίγο, τι πλάσματα φανταστικά είναι αυτά.
1: Η Ολγάρα μας στέλνει από την Πάφο, για να ακούσουμε τα παιδάκια.
6: Αν ήμουν γονιός, ήταν να κάνουν γενέθλια όλη μέρα.
0: Αγάπη μου!
1: Καταπληκτικό.
0: Αγάπη μου!
1: Και τα αγόρι μας.
7: Αν ήμουν γονιός, θα έφτιαχνα μαγεί φαγητά όλη μέρα και θα ήθελα να ήμουν σεφ.
1: Ωραίος ο σεφ.
0: Ένα σεφ, με έπιασαν το ταλέντο της γιαγιάς, αλλά όπως Όλγα.
1: Και μια άλλη γιαγιά τώρα, η Καταλίνα μας, είπε το παιδάκι ότι θα έπαιρνε τα μωρά στη γιαγιά. Οδηγώ, λέει, φιλιά.
0: Καταλίνα,
1: τα χέρια έπαιξε σε
0: έξυπνα.
1: Και πάμε να κλείσουμε με τον Γιώργο, δεν θα προλάβουμε για να πούμε άλλα, αλλά όλα είναι συμμετοχές στο διαγωνισμό. Mm-hmm. Να ακούσουμε και τον Γιώργο που λέει η Μάρελ ότι είναι ο καλύτερος μας ακροατής. Για να ακούσουμε τι λέει.
8: Καλημέρα, με λένε Γιώργο. Και αν ήμουν γονιός για μια μέρα ήθελα να έπαιζα. Με τα παιδάκια μου.
0: Αγάπη μου γλυκιά.
1: Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Τι μας κάνετε, μας φτιάξετε τη διάθεση.
0: Και θέλω εγώ τώρα να προτείνω το εξής στους γονείς.
1: Ναι.
0: Αυτό που είπανε τα παιδιά,
1: ναι.
0: Έτσι για μια μέρα.
1: Κάντε
0: μια
1: το.
0: Ώρα.
1: Ε?
0: Κάντε το.
1: Κάντε το.
0: Ε?
1: Μιλάει το breakfast show τώρα. Κάντε το. 5 tracks, 1 countdown. This is the Mix FM Top 5. Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Οι μέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Εράσμους Class για όλους. Εράσμους Festival 2026. Σας περιμένουμε.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
2: Είστε και εσείς αυτή τη διάθεση που είμαστε και εμείς μετά από όλα αυτά τα ηχητικά μηνύματα που ακούσαμε από τα παιδιά μας. Τι θα κάναμε αν ήταν γονείς, τι θα κάνανε αν ήταν γονείς για μία μέρα. Ακούσαμε πολλά μηνύματα, θα ακούσουμε και άλλα. Και βεβαίως έχουμε και τα δικά μας. Έχουμε τον καιρό μας σε πάρα πολύ λίγο. Να δούμε τι γίνεται. Γιατί πριν που βγήκαμε για λίγο με την Ιωάννα, έριξε κάτι ψυχάλες. Θα συνεχιστεί το φαινόμενο. Και έχουμε και μία καλεσμένη έκπληξη τηλεφωνικά για να μας πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όλα αυτά σε λίγο στο Mix FM Breakfast Show.

0: Άντε, πώς τα κατάφερες, πήγε 8 και λέγε τι γίνεται με τις γιορτές.
1: Πω, παιδιά, πρέπει να πούμε τις γιορτές, δεν θα ξέρουμε τι κεραστικό θα φάμε.
0: Θα φάμε.
1: Θα φάμε και δεν θα φάμε. Ο Γερβάσιος και η Γερβασία γιορτάζουν σήμερα. Ο Ναζάριος, ο Ιγνάτιος, ο Ιγνάτης και η Ιγνατία.
0: Τι ωραία ονόματα. Και να ζήσετε, παιδιά.
1: Σίγουρα νιώθω ότι ξεχνάω κάτι. Και ότι κάποιος συγγενής θα σου στείλει και θα πει.
0: Κάτσε να μπω στο group.
1: Είναι και αυτός που γιορτάζει σήμερα.
0: Κάτσε να μπω στα Φραντζεσκούθ και να δω. Αν ξύπνησε ο θείος ο Μιχάλης, να έστειλε.
1: Σίγουρα θα έστειλε.
0: Ναι.
1: Όσο περιμένουμε λοιπόν την ανταπόκριση από το θείο Μιχάλη, να σου πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα γλυκού.
0: Αχ, θα τη γιορτάσω. Πώς αλλιώς.
1: Πες μου.
0: Τι να σου πρωτοπώ. Τώρα, ας πούμε, ξέρεις την αγάπη μου για τη σοκολατίνα, παιδιά, την γκανάζ.
1: Ναι.
0: Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Αλλά.
1: Εγώ με τις κρέμας, Ρισιάνα μου.
0: Θέλω και μια τάρτα με φράουλες τώρα.
1: Μπράβο, τώρα μιλάς σωστά.
0: Ναι, και ένα American cheesecake.
1: Ναι. Έβλεπα ένα βιντεάκι, δεν θυμάμαι από ποιο μαγαζί, που κάνει ένα αποδομημένο γαλακτομπούρεκο.
0: Δεν πάνε αποδομημένο.
1: Φέρτε εδώ, θα το αποδομήσω εγώ.
0: Αχ.
1: Παιδιά, δηλαδή τώρα είναι. Το γλυκό είναι κάτι. Είναι
0: τι ωραία,
1: κάτι.
0: Δεν έχω ανταπόκριση ακόμα.
1: Δεν θυμάμαι ποτέ την τελευταία φορά που έφαγα γλυκό, αλλά.
0: Έλα, μωρέ, και εσύ, θυμάμαι εγώ.
1: Πότε?
0: Το καλοκαίρι.
1: Α, εντάξει, ρε μου, τι το καλοκαίρι ήταν 2 μήνες πριν. Έφαγα και μετά. Έφαγα και μετά, εντάξει. Εσύ, τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν την τρώω σε καθημερινή βάση.
0: Εγώ πάλι θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Χθες.
1: Τι έφαγες? Χθες
0: έφαγα τάρτα με φράουλες. Γι' αυτό την είχα τώρα πρόχειρη στο μυαλό.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο. Έφαγες χθες τάρτα με φράουλες και δεν
0: είχες
1: τίποτα.
0: Μικρούλα, ρε, τόση ήταν, παιδιά. Τόση και προχθές την πρόβα έφερε η Μάρα κάτι muffins.
1: Ναι.
0: Έφαγα και ένα μάφιν, έτσι κουτσουδάκι. Τόσο
1: τα μάφιν τώρα, τι είναι τα μάφιν.
0: Μέχρι να φκώ τι σκάλε, να φκώ που το θέατρο, είναι καψά τη.
1: Τα μάφιν δεν είναι στην κατηγορία γλυκά.
0: Ναι.
1: Τα μάφιν είναι για τον καφέ.
0: Θε να σου φτιάξω αυτά που φτιάχνω στην κόρη μου, τα μάφιν.
1: Όχι.
0: Γιατί βρε.
1: Όχι, δεν
0: θα
1: θέλω.
0: Δώσω συνταγή σα την έβαση αυτή τη συνταγή.
1: Δώσε, να φτιάξω τα παιδιά μου.
0: Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο και πολύ υγιεινό.
1: Σε λίγο συνταγή για μάφιν από την Ιωάννα Λαμπροπούλου.
0: Όσοι πάλι.
1: Δεν έχετε πάει στη δουλειά ακόμη και έχετε αρκουδάκι, είναι Παγκόσμια Μέρα. Πάρτε το αρκουδάκι σας στη δουλειά σήμερα. Πολύ γνωστή γιορτή.
0: Ναι.
1: Σας τη λέμε κάθε χρόνο.
0: Και απορία, τι κάνουμε τα αρκουδάκια.
1: Δεν ξέρω.
0: Τόσα λούτρινα παιδιά.
1: Δεν ξέρω.
0: Που διαμονεί ο τόπος. Εγώ συνδέομαι και συναισθηματικά. Λέω, αυτό δεν είναι το πρώτο της. Αυτό είναι ο που της αρέσει. Αυτό είναι το πάντα. Ναι. Που το λατρεύει. Τι θα κάνουμε.
1: Κοίτα, μέχρι ενός σημείου σε πιάνει αυτό το δεν θέλω να τα δώσω. Γιατί είσαι δεμένος. Σε κάποια στιγμή που δεν θα χωράτε, θα τα δώσω όλα ένα ωραίο δρόμο, θα τα κάνεις giveaway και τελείωσε.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Θέλετε κάτι εύκολο, κάτι γρήγορο, με πράγματα που έχετε ποτσίποδά μες στο σπίτι, για το παιδάκι σας που λιγουρεύτηκε γλυκάκι.
2: Θα δώσω συνταγή.
1: Θα δώσω συνταγή.
2: Τέλεια, μισό να παίξει το τζίγκλ. Η συνταγή της Ιωάννας.
1: Cheers, cheers. Θέλω και κάτι άλλο να έχει.
2: Τι να έχει μέσα.
1: Ξαναπέστε, αισθάνθηκα.
2: Η συνταγή της Ιωάννας. Εντάξει. Μπορείς να προχωρήσεις.
1: Και ένα τσιντσίν.
2: Τι τσιντσίν. Άστο τώρα το τσιντσίν. Στο τέλος. Θα είναι στο κλείσιμο.
1: Σε ευχαριστώ για τον τζίγκολ μου. Είναι τέλειο. Λοιπόν, παιδιά.
2: Δεν θα το θυμάμαι άλλη μέρα. Αυτό ήτανε.
1: Μου κάνει εντύπωση που δεν σας έδωσα ήδη αυτή τη συνταγή. Παίζει και να σας την έδωσα.
2: Μπορεί.
1: Λοιπόν, θα πάρουμε μία κουταλιά αλεύρι. Εγώ χρησιμοποιώ αλεύρι βρώμης. Δεν έχετε και έχετε κανονικό αλεύρι. Το έχω φτιάξει και έτσι. Το ίδιο τέλειο βγαίνει.
2: Πήρα αλεύρι βρώμης.
1: Ένα αυγό.
2: Μία μπανάνα.
1: Δεν έχεις μπανάνα σπίτι και έχεις φράουλες. Τρεις φράουλες μεσαίου μεγέθους.
2: Α, αρκεί να είναι ένα φρούτο. Ωραία.
1: Ναι, ένα φρουτάκι, δεν το έχω δοκιμάσει με άλλα φρούτα.
2: Εντάξει.
1: Αν και θα ήθελα και με μήλο, λογικά το ίδιο θα κάνει. Άμα το παιδάκι

0: στο μέσα και γεια σας. Είτε στο φούρνο στους 180 φούρνο. Για 15 λεπτάκια.
1: Α, 15,
0: Εγώ το έχω δοκιμάσει και στο air fryer, παρακαλώ,
1: Στους πόσους βαθμούς?
0: 180 βαθμούς, 12 με 15 λεπτά. Θα πάθετε πλάκα. Και με... το έκανα και προχθές με μύρτιλα.
1: Με μύρτιλα.
0: Με blueberries.
1: Πόσα.
0: Επισεύτηκα τα. Αλλά βγήκε τόσο ωραίο.
1: Τι ωραία συνταγή και απλή, ρε παιδιά.
0: Ναι, ρε.
1: Αχ, Ριάννα, σου χρωστάμε
0: είναι...
1: πολλά.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία για τα παιδάκια μας. Ακόμα και αν δεν έχουν βγάλει όλα τα δοντάκια, επειδή βγαίνει μαλακό και το απολαμβάνουνε.
1: Μπράβο.
0: Κάτσε, γυρεύω τη φωτογραφία που έφκαλα με τα blueberries.
1: Α.
0: Να σου το δείξω. Πού είναι.
1: Να μου το δείξεις.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Το έχω ανοίξει εδώ, μην πεις ότι φαίνεται. Σταμάτα.
1: Σαν τσαμαρέλα φαίνεται, παιδί μου αυτό.
0: Το δείχνω και στην κάμερα. Τσαμαρέλα, είναι που το έχω ανοίξει.
1: Α, γι' αυτό επί τα άνοιξες. Εντάξει, τελείωσε.
0: Συγγνώμη, δεν φέρετε τέλειο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Παιδιά, πεντανόστιμο, φανταστικό, δοκιμάστε το.
1: Τελείωσε. Για να παίξω το τζίνγκο.
0: Α, ναι, τελείωσε.
1: Η συνταγή της Ιωάννας ήταν...

0: Λοιπόν, λέγε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα, κυρία, Έβαλα παιδιά t-shirt με μανικάκι κοντό και έφερα μαζί μου την εσάρπα μου.
1: Αχ, τι ωραία.
0: Το σάλι μου.
1: Δώσε μου να παίξω κάτι στην εσάρπα. Σήμερα, ακούστε καλά παιδιά, ακούστε καλά. Σήμερα έχει πορτοκαλί προειδοποίηση από τις 7 μέχρι τις 5 τα χαράματα. 7 το βράδυ με 5. Ναι, βαρομετρικό χαμηλό, συνοδευόμενο από ισχυρές καταιγίδες, αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή, με την ένταση της βροχής να κυμαίνεται μεταξύ 55 και 70 χιλιοστών ανά ώρα. Σε καταιγίδα.
0: Τι έπιασε, τώρα μας λέει παιδιά και την ταχύτητα, τρελαίνομαι.
1: Με ισχυρές ρηπές, πιθανότητα θα πέσει και χαλάζει.
0: Το χαλάζει.
1: Όλα αυτά σήμερα.
0: Κάτι. Φλερτάρεις με το χαλάζι, έχει τώρα μια μισή εβδομάδα.
1: Αυτό έρχεται από την Ελλάδα. Χθες άκουγα στην Ελλάδα γινόταν χαμός και έρχεται από το νότιο Αιγαίο και κινείται προς την περιοχή μας.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Συνήθως είσαι έτσι πιο vague, ενώ πετάς βροχή, σύννεφο τέτοιο. Σήμερα.
1: Πολύ συγκεκριμένο.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
1: Με ανησυχώ και εγώ.
0: Ναι.
1: 27 οι βαθμοί παρόλα αυτά. 64 Αυγούστου. 27 οι βαθμοί στο εσωτερικό και τα παράλληλα 17 στα ψηλότερα ορεινά. Έτσι θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Αυτό βλέπω. Λίγο προσοχή σήμερα με την πορτοκάλι προειδοποίηση.
0: Ειδικά εσείς που έχετε διαδρομές, ρε παιδιά, στους δρόμους και για τον άντρα μου τα λέω αυτά.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ναι.
1: Προσοχή, γιατί να, ρίχνει τώρα εδώ, έριξε λίγες στάλες βροχής.
0: Ναι.
1: Είχε ένα ρομαντισμό, είχε ένα αυτό. Αλλά το απόγευμα λογικά θα είναι χειρότερα τα πράγματα, οπότε προετοιμαστείτε.
0: Να προσέχουμε πολύ.
1: Ναι. Έτσι, μισό, να με.
2: Τον καιρό σας προσφέρει η Κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Banking για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά, μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

0: Την Κυριακή έχουμε το Alpha Mega Runners One. Κάθε χρόνο το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί περνάμε φανταστικά όχι μόνο εμείς, αλλά τα παιδιά μας. Μη σας πω, κυρίως τα παιδιά μας.
1: Στην υπεραγορά Alpha Mega Ego Miss τρέχουμε, διασκεδάζουμε και στηρίζουμε τα παιδιά μας για 11η συνεχόμενη χρονιά και έχουμε μεγάλη χαρά και τιμή που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την Νατάσα Κωνσταντινίδου, Διευθύντρια Επικοινωνίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των υπεραγορών Alpha Mega. Καλημέρα, Νατάσα.
2: Καλημέρα.
1: Μετά από τόσα χρόνια νιώθουμε τεράστια οικειότητα.
0: Βέβαια, πια.
1: Τεράστια.
2: Μα τα λέμε κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο σας έχουμε εκεί στον αγώνα μας, περνούμε ωραία, διασκεδάζουμε μαζί και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό.
1: 11η χρονιά, έτσι. Δηλαδή,
0: απίστευτο.
1: Είναι απίστευτο πώς περνάνε τα χρόνια και πόσο μεγαλώνει όλο αυτό που λέγεται Runners One. Είναι
2: πραγματικά, όπως το λέτε και εσείς, είναι απίστευτο. Όμως αυτό γίνεται με τη βοήθεια του κόσμου, γιατί καθώς έχει καθιερωθεί ο αγώνας μας, νομίζω είναι πλέον ο αγαπημένος αγώνας Alpha Mega Runners One, γιατί διαφοροποιείται από τους υπόλοιπους αγώνες δρόμου, γιατί για μας δεν είναι κατά αποκλειστικότητα ένας αγώνας δρόμου, αλλά είναι ένα fun day για όλη την οικογένεια. Καθώς πέραν από τους παραδοσιακούς αγώνες που έχουμε, που εννοείται και φέτος θα προσφέρονται οι όλοι οι αγώνες,
1: ναι.
2: Ξεκινώντας από το πρωί η ώρα 7.30 με τον ατομικό αγώνα 21 χιλιόμετρων, μετά ακολουθά στις 8.30 ο αγώνας 10 χιλιόμετρων, στις 11 ο ατομικός κεντρικός αγώνας 5 χιλιόμετρων και 12 είναι ο καθιερωμένος αγώνας Fun Park.
1: Ο δικός μου.
2: Πέραν όμως του αγωνιστικού, του αγωναδρόμου κτλ., εκεί στον χώρο θα έχουμε στημένο και έναν τεράστιο Luna Park, έναν τεράστιο Fun Park με δωρεάν δραστηριότητες και είσοδο για όλον τον κόσμο.
1: Να πούμε αυτό. Για αυτό το Fun Park ότι είναι κάτι απίστευτο, κάτι μοναδικό που συμβαίνει. Μπορεί να έρθει όποιος θέλει, δεν χρειάζεται να τρέξετε. Φέρτε τα παιδιά σας και θα εντυπωσιαστείτε με όλα αυτά. Και φέτος νομίζω γίνεται ακόμα μεγαλύτερο.
2: Φέτος μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και αυτό ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο γι' αυτό, γιατί μετά από την προσέλευση που έχουμε τα τελευταία χρόνια και το που βλέπουμε το πώς διασκεδάζουν τα παιδάκια μας, φέτος θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό το πάρκο μας, με ακόμη περισσότερα παιχνίδια, θα θυμίζει ακόμη περισσότερο Luna Park.
1: Τι ωραία.
2: Να αναφέρω και κάποια παιχνίδια τα οποία έχουμε για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Μιλούμε για πτυσσόμενα ελεφαντάκια, για pirate ship βαρκούλες, για πισίνα με μηχανοκίνητες βαρκούλες, για μεγάλα τραμπολίνα, μπάντσιν τραμπολίνα, football cage. Μαζί μας θα έχουμε και ποδοσφαιριστές από την Εθνική Ομάδα Ανδρών και από την Εθνική Νέων. Και όπως πάντα θα βρίσκονται και αγαπημένοι παρουσιαστές, όπως είναι ο Λούις ο Πατσαλίδης, η Χριστιανά Αριστοτέλους. Και δεν θα μπορούσαμε βέβαια να ξεχάσουμε και τη σεφ μας, τη Χριστίνα του Χριστοφή, η οποία θα βρίσκεται εκεί και θα κερνά έτσι νόστιμες και υγιεινές συνταγές.
0: Αγαπημένοι και... πολύ και οι τρεις, αγαπημένοι όλοι, σε no more Νατάσα, εγώ ήδη φαντάζομαι την κόρη μου.
1: Ναι.
0: Να δίνει ρέστα και στα ελεφαντάκια και πόσο τέλειο είναι που είναι δωρεάν παιδιά όλα αυτά.
1: Έτσι και επειδή είπες και για τις υγιεινές συνταγές, όλα γίνονται για το παιδί και για το πρόγραμμα Παιδί Διατροφή Υγεία. Έτσι,
2: δηλαδή ακριβώς, είναι... καθώς μέσα από αυτήν τη δράση, μέσα από το Παιδί Διατροφή και Υγεία, είναι ένα πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στον υπεραγορό μας, γίνονται δράσεις για τα παιδιά καθ' όλη τη χρονιά. Όπως συνεργασίες με το Σύνδεσμο Διατροφολόγων Κήπου που προσφέρουμε με προγράμματα διατροφής για παιδάκια ηλικίας 9 με 12 ετών. Προγραμματίζονται διατροφικά εργαστηράκια μαζί με τη σεφ μας, τη Χριστίνα του Χριστοφή, όπου μαθαίνουμε στα παιδάκια πώς να φτιάχνουν, τα βάζουμε στην κουζίνα, βάζουν τις ποδίτσες τους και μαθαίνουν τα ίδια να μαγειρεύουν νόστιμες και υγιεινές συνταγές. Οπότε μέσα από όλο αυτό το φιλανθρωπικό αγώνα που διοργανώνουν οι υπεραγορές μας, όλα τα έσοδα τα οποία παίρνουμε κυρίως από τους αγαπημένους μας χορηγούς, τους οποίους και ευχαριστούμε για τη χορηγία και που μας στηρίζουν κάθε χρόνο, αλλά και από τον κόσμο που επιλέγει να συμμετάσχει και να γραφτεί στους αγώνες μας, όλα τα έσοδα πάνε για αυτές τις δράσεις.
1: runnersone.eu, εκεί λοιπόν μπορείτε να γραφτείτε και να πάρετε παραπάνω πληροφορίες. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή.
2: Βεβαίως. Για την Κυριακή ανυπόμονω να σας δω.
1: Έτσι.
0: Και εμείς το ίδιο Νατάσα μας.
1: Εμείς ξεκινάμε τις 8.30 το πρωί ζωντανά με ένα πολύ μεγάλο live link. Θα μεταφέρουμε όλο τον παλμό από τρία σημεία. Νατάσα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα
0: μας.
1: Τα λέμε. Mornings need personality. We bring two. Ioana Lambropoulou, Platon Mouratidis. Only on Mix FM.

0: Άκου τώρα. Θα πάθει πλάκα. Εγώ πάθα σοκ, παιδιά.
1: Θα τρελαθώ.
0: Μια αρκούδα.
1: Ναι.
0: Όχι είναι του κυρίου Μελιού. Μια αρκούδα έφτιαξε κανάλι και ανεβάζει βιντεάκια. Άκου τώρα.
1: Τι.
0: Από το δάσος. Είναι YouTuber. Ενώ ακούγεται όπως σκευάζεται, κλαίω.
1: Σου έχω πει για το όνειρό μου που με στοιχιώνει από παιδί που έρχονταν μια αρκούδα, χτυπούσε το τζάμι μου. Εγώ ήμουν στο αυτοκίνητο.
0: Αγάπη μου.
1: Κατέβαζα το παράθυρο και με χαιρετούσε.
0: Και σου ξύπνησε εγώ τώρα τραύμα με την ανεκδοτάρα μου.
1: Αλλά τώρα αυτό είναι το μεγαλύτερο τραύμα. Έχω ξεπεράσει το παλιό μου τραύμα. Και τώρα ήρθε η ώρα για το καινούριο τραύμα που είναι το YouTuber.
0: Το είπε καλύτερε. YouTuber. Δεν ξέρω.
1: Τι καλύτερα.
0: Διαβάζετε, παιδιά, ακούστε.
1: Να το πάρεις.
0: Γράψτε το. Και θα γελάσετε. Άμα το δείτε δηλαδή γραμμένο, θα γελάσετε.
1: Ναι, ναι. Αυτά, παιδιά. Φεύγω, εντάξει.
0: Εγώ παίρνω τέλεια.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Δράκι, ανεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή, Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.
5: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: Your music starts here. 102.3 Mix FM.
1: Ένα life hack που εμείς ξεκάθαρα δεν χρειαζόμαστε, γιατί ερχόμαστε κάθε μέρα πολύ πολύ χαρούμενοι. Αλλά εσείς, εκείνες τις μέρες που είναι λίγο πιο δύσκολες, τις μέρες που ξυπνάτε με το ζόρι, πάτε τη δουλειά με το ζόρι, ο γκουρού εκτός από του καιρού και των life hacks θα μας πει πώς να είμαστε στη δουλειά μας χαρούμενοι διαρκώς όμως. Λες και ζει μέσα μας η λιαχτίδα και τα πουλάκια που κελαϊδούν. Τι είναι το bloom scrolling, το έχετε ξανακούσει? Μέχρι τώρα είχαμε ακούσει το doom scrolling. Τώρα έρχεται και το bloom scrolling. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.

0: αλγόριθμος του Πλάτωνα δουλεύει για σας, παιδιά. Γιατί του πετάχτηκε κάτι, ναι, το οποίο σε εμάς δεν χρειάζεται.
1: Ξέρω ότι θα τρομάξεις με αυτό που θα σου πω, αλλά δεν μου πετάχτηκε.
0: Τι εννοείς,
1: μου βγήκε από το μυαλό.
0: Οχ.
1: Δεν το είδα κάπου.
0: Μπορώ να αποχωρήσω από το στούντιο?
1: Όχι. Θα μείνει εδώ.
0: Μπορώ να κρυφτώ πίσω από αυτό το φαντασματάκι.
1: Παιδιά, πόσοι από εσάς, φαντάζομαι πάρα πολύ, είναι αυτοί που κάποια μέρα στη δουλειά σας, κάποια μέρα θα πάτε λίγο στραβωμένοι. Λίγο στεναχωρημένοι.
0: Θα συμβεί και αυτό. Λίγο με το ζόρι.
1: Λίγο τα μούτρα σας να είναι χάλια. Θα είναι ξινά. Θα είναι μια ιδία, ένα πράγμα. Ναι. Δεν θέλετε να δείτε άνθρωπο μπροστά σας. Αλλά είναι η δουλειά σας. Πρέπει να έχετε χαμόγελο. Ειδικά αν είστε στην εξυπηρέτηση, πρέπει να είστε.
0: Σε όλους θα συμβεί, ρε Πλάτωνα. Τώρα, όσο και να αγαπάς τη δουλειά σου, έναν τζιν ημέρα η γέρη, πού θέλεις να πάει.
1: Ποιος θα σας λύσει το πρόβλημα?
0: Εσύ.
1: Ο νούκος σας.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: μας.
1: Ας υποθέσουμε ότι έρχομαι εγώ στη δουλειά και είμαι χάλια.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι.
1: Είμαι με αυτά τα μούτρα τα ξινά, κάτσε να τα πάρω.
0: Αχ, κάτσε, είναι δύσκολο να κάνω το σενάριο γιατί δεν έχεις ποτέ έτσι. Αυτά είναι τα ξινά στα μούτρα.
1: Ναι, τα ξινά μούτρα.
0: Πλάτωνα.
1: Και πρέπει να το παίξω χαμογελαστός.
0: Περίμενε, γιατί πλησιάζει η γιορτή σου.
1: Ναι.
0: Μείνε εκεί. Τέλεια.
1: Λοιπόν,
0: να έχω υλικό.
1: Τι έχω κάνει πριν πάω στη δουλειά?
0: Καλείσαι σαν φίλτρο εκείνο που βάζουμε που κλαίει, ρε.
1: Ανοίγω το κινητό.
0: Ναι.
1: Βγάζω μια φωτογραφία που χαμογελώ.
0: Ναι.
1: Τη στέλνω για εκτύπωση.
0: Ναι.
1: Και έτσι όπως είμαι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε. Βάζουμε στο μπατοπό. Ειδικά με χαρτοτέλα για να πάρει το.
0: Χαρτοτέλα
1: για να πάρει το. Μισό, δεν με ακούτε γιατί έχω το χαρτί μπροστά. Έχω εκτυπωμένη τη φάτσα μου χαμογελαστή. Και ορίστε. Από πίσω είμαι αηδία.
0: Πλάτωνα, κλαίω.
1: Από μπροστά όμως χαμογελώ.
0: Mix FM Radio Watch Live. Αξίζει τον κόπο να δείτε αυτό το πράγμα. Πρώτα απ' όλα θα σε διώξουν από τη δουλειά. Γιατί δεν μπορεί κανένας να δουλέψει. Θα κατουρηθούν όλοι πάνω τους από τα γέλια. Είναι φανταστικό. Και τώρα καταλαβαίνω τι έκανε. Ήσουν πολλά ήσυχο τα προηγούμενα 10 λεπτά. Γι' αυτό είμαι στο γραφείο Disney Coach.
1: Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε.
0: Πλάτωνα, μπράβο.

0: Το doom scrolling το ξέρουμε όλοι, παιδιά. Την ακούμε αυτή τη λεξούλα πολύ πολύ συχνά. Είναι εκείνη η ώρα που καταναλώνεις με ασταμάτητα βιντεάκια, TikTok, Instagram.
1: Δεν έχω ιδέα για ποιο πράγμα μιλάς.
0: Ναι, μωρέ.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Αυτός ο μηχανικός εθισμός στην αρνητικότητα. Doom scrolling. Μια συνήθεια που στραγγίζει την ενέργειά μας, τροφοδοτεί το άγχος και μας αφήνει συναισθηματικά άδειους. Το κάνουμε όλοι, παιδιά, ειδικά εκείνες τις στιγμές της αποχάβνωσης.
1: Ειδικά στην τουαλέτα.
0: Α, και στην τουαλέτα.
1: Α, καλά.
0: Εγώ πιο πολύ το βράδυ που κοιμάται το μωρό, έχουμε κάνει το μπάνιο μας, καθόμαστε στον καναπέ και τελειώνει η ζωή, παιδιά.
1: Ποτέ.
0: Και ξεκινάει η ζωή της οθόνης.
1: Θέλω να πω στον αέρα, ποτέ εν ώρα εργασίας. Δεν το κάνει κανένας εν ώρα εργασίας το doom scrolling.
0: Γιατί προλαβαίνεις να το κάνει εν ώρα εργασίας.
1: Πες τα, Ιωαννάκη.
0: Πρέπει να είσαι εκεί κολλημένος. Τώρα όμως έχω να σας συστήσω κάτι άλλο. Το bloom scrolling. Αυτό το scrolling που θα μας βοηθήσει να ανθίσουμε. Να κάνουμε bloom.
1: Α, αυτό το bloom. Νόμιζα bloom. Ναι.
0: Bloom scrolling, παιδί μου.
1: Νόμιζα bloom βουτάω.
0: Και αυτό δεν απαιτεί προσπάθεια, αλλά στρατηγική και θα σας δώσω τα 3 απλά βήματα. Κάνε επιθετικό unfollow και mute. Με εκνευρίζει ο Πλάτωνας. Δεν μπορώ, με στρεσάρουν τα βιντεάκια του, μου προκαλεί ανασφάλεια.
1: Από το στόμα
0: με νευριάζει.
1: Unfollow
0: και mute. Μετά. Το νούμερο 2. Εκπαιδεύεις τον αλγόριθμο.
1: Ναι.
0: Βλέπω κάτι που μου αρέσει. Που νιώθω ότι ρε παιδί μου, εμένα αυτό με εξελίσσει, με εκπαιδεύει. Μου φτιάχνει τη διάθεση. Κάνω συνειδητά like. Πάτα το. Αποθήκευσε το.
1: Για να ξαναβγεί.
0: Στείλ το σε κάποιον. Για να έχεις τέτοιες αναρτήσεις πια να σου εμφανίζονται. Και βάλε πρόθεση πριν το slide. Πριν ανοίξεις δηλαδή οποιαδήποτε εφαρμογή, κάτσε σε σκέφτου. Γιατί μην παίρνω τώρα. Αν η απάντηση είναι η βαρεμάρα. Κάνε κάτι άλλο. Παίξε ένα τάβλι με ένα φίλο σου.
1: Όσο μιλάς, αμήχανα εντελώς. Μηχανικά, μάλλον, όχι αμήχανα. Μηχανικά, εντελώς άνοιξα Instagram και το έκλεισα.
0: Είδες. Τα social media, παιδιά, είναι ωραίο εργαλείο. Αλλά άμα συμπληρώνουν την πραγματική μας ζωή, όχι άμα αντικαθιστούν την πραγματική μας ζωή.
1: Τι είπες, ρε Ιωάννα Λαμπροπούλ, πραγματικά.
0: Καλά.
1: Πραγματικά.
0: Γράψτε το στον τάφο μου.
1: Bloom scrolling θα γράψουμε έτσι, με μεγάλα γράμματα.
0: Τώρα δεν μπορώ να ξεπεράσω τον Bloom, γιατί σκέφτομαι κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο και ακόμα ένα πράγμα που έχεις καταφέρει να μου καταστρέψεις.
1: Συγγνώμη, αλλά.
0: Και πάμε έτσι, μια τουαλέτα τώρα.
1: Έτσι το έλεγε το νούμερο 2 η κόρη μου. Παιδάκι ήτανε. Τι να κάνω, εγώ φταίω.

0: Quick wits, big laughs,
1: and two people with plenty to say.
2: Come on, wake up!
0: The Mix FM Breakfast Show.
3: Με την Ιωάννα Λαμπροπούλου και τον Πλάτωνα Μουρατίδη.

0: Λοιπόν, ετοιμάσου.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Ετοιμάσου γιατί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου θα σε πάρω για date, τα δυο μας.
1: Τέτοια μου λες, τι ωραία. Και πού θα πάμε?
0: Θα πάμε, παιδιά, στο Downtown Live στη Λευκοσία. Θα κάνουμε rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε. Τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά με τον αγαπημένο Φίβο Κωνσταντινίδη, το βαφτισιμιό μου στα Dex.
1: Άρα αυτό σημαίνει discotheque, το αγαπημένο μου event. Discotheque, θα θυμηθούμε, θα χορέψουμε και
0: παρασύρμος. Hey!
1: Λοιπόν, θα βγω στη σκηνή.
0: Έλα, ακόμα λίγο,
1: θα
0: πες
1: μου. Θα βγω στη σκηνή, θα βγω. Μην αντιστέκεσαι.
0: Μην αντιστέκεσαι.
1: Περνάω πάρα πολύ καλά στα discotheque.
0: Και κάπως έτσι
1: απολυόμαστε.
0: Για χάρη του Φίβου Κωνσταντινίδη, δηλαδή. Για χάρη σας, για να σας πούμε για τον το τέλειο το event.
1: Αξίζει για τον Φίβο Κωνσταντινίδη να απολυθούμε και να προσληφθούμε ξανά. Εισιτήρια κρατήσεις οπωσδήποτε στο www.downtown.com. Νικοσία.live και στο 9981-0011.
0: Δισκοτέκ λοιπόν με Φίβο Κωνσταντινίδη στα Dex. Έρε, τι έχει να γίνει Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10.
1: Ω, τέλεια, πάω να κάνω την κράτησή μου. Τέλεια, ευχαριστώ. Justin. Turn it up. New music files on Mix FM. Loy, featuring David Puentes. Golden Summer. Taylor Swift, Patient Zero.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεζό.
4: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: You ever look for any address in Greece?
7: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
8: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.

0: σαν.
1: Πώς λέμε τις κούτες στα κυπριακά? Να δω άμα έμαθες τίποτα δίπλα μου τόσα χρόνια, πάνω από δεκαετία.
2: Κούτες στα κυπριακά.
1: Ναι, πώς είναι κούτα?
2: Κάσα.
1: Κούτα. Μπράβο!
2: Κάσα ή κάσα.
1: Κάσα.
2: Κάσα.
1: Η κάσα είναι άλλο με το πασεκί.
2: Ναι, ναι, εντάξει. Okay.
1: Κάσα ντε παπέλ εννοούμε.
2: Δεν θα το πω, δεν θα το πω.
1: Δεν είναι αυτό.
2: Ναι.
1: Η κάσα, πάρα πολύ σωστά. Και θέλω να σας κάνω την εξής απορία.
2: Ναι.
1: Γιατί είναι τόσο ανακρίβες οι κάσες, παιδιά?
2: Τι θέλεις από κέντρο?
1: Γιατί είναι πάνω από 4 ευρώ η κάσα.
2: Ναι.
1: Η κάσα, η κούτα.
2: Η κούτα.
1: Γιατί είναι τόσο ανακριβή. Και επίσης
2: πλέον. Ναι.
1: Εγώ επίαζα μέσα στο συνοικισμό παιδιά. Και αμέ που είναι ο κύριος Χριστάκης, που θυμάμαι από παιδάκι ότι βγάζει έξω τις κάσες του. Πλέον, επειδή πάνε όλα για ανακύκλωση, δεν βρήκα τίποτα και υπάρχουν και ειδικοί κάδοι.
2: Οικολογική συνείδηση λέγεται αυτό.
1: Θα την επαναχρησιμοποιούσα αφού γι' αυτό δεν ήθελα. Για να την ανακυκλώσω. Στην καθημερινότητά μου. Θέλω κάσες που να εύρω.
2: Ξεκίνησε η μάζεμα, πακετάρισμα.
1: Μη φανταστείς. Έτσι λίγα πράγματα. Λίγο. Τα ρούχα θέλω.
2: Τα ρούχα, τα ρούχα, παιδιά.
1: Τα ρούχα.
2: Μία κάσα για την Ιωάννα Λαμπροπούλου. 10, 20, 30.
1: Μία κάσα για την Ιωάννα Λαμπροπούλου. Θα βάλω και τα χέρια εδώ έτσι στο στήθος. Σταυρωτά. Ναι. Και θα κλείσω και τα μάτια.
2: Όχι, ρε Σιάννα μου, μην λες τέτοια. Δεν θέλω να γινόμαστε μακάβροι, αλλά άμα βάλεις και βαριά πράγματα, θα πρέπει να έχουμε. Να
1: τέσσερις να την κουβαλήσουν. Ναι. Άσε, εκεί είμαστε και πίσω.
2: Άστο, δεν μπορώ, εκεί είμαστε και σε Halloween mood.
1: Ναι. Θέλω κάποιος να μου απαντήσει υπεύθυνα, παιδιά.
2: Ναι. Ποιος έχει κάσα?
1: Όχι, γιατί εντός ανακριβές,
2: γιατί
1: ρε παιδιά.
2: Γιατί, γιατί.
1: Έτσι να την έχω για πάντα.
2: Αχ. Κοίτα, εγώ είχα παλιότερα. Είχα χρησιμοποιήσει τις κάσες. Τέλειωσε η μετακόμιση. Μετά τις φύλαξα κάπου. Και όταν ξανακάναμε επόμενη μετακόμιση.
1: Ναι.
2: Και πήγα να τις χρησιμοποιήσω. Δεν ήταν εντάξει. Είχαν φθαρεί, είχαν κάνει. Δεν είχαν μεγάλη
1: απόλυτη.
2: Αχ, μεγαλώνουν και παίρνουν τον δρόμο του. Ρεσί, τις βλέπω τις κάσες και συγκινούμε. Από τόσε τις ξέρω.
1: Να μα σκεφτήκα κάτι πάρα πολύ χάλια, παιδιά.
2: Ναι, τι.
1: Όχι,
2: μην το πει.
1: Όχι, το φίλτρα μόνο.
2: Μην καλύτερα. Φαντάστε για να περάσει αυτό το φίλτρο τη Ιωάννα, φανταστείτε τι ήταν πριν.
1: Θα πω μόνο λίγο την αρχή. Σκέψτε τώρα να στραβώσει καμιά κάσα.

0: να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και τη φίλη μας που πήρε από Λάρνακα για να μου φέρει κάσια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Μου βρήκε η κουμέρα μου, παιδιά.
1: Τι, αλήθεια?
0: Η Έλενα Ολυμπίου, ναι. Που είναι λίγο πιο κοντά από εσάς, αλλά πραγματικά συγκινήθηκα τόσο πολλά. Με την φίλη μας που πήρε τηλέφωνο και μιλήσαμε τη στάβη μας. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα μας ρωτήσετε τώρα, θέλετε να φύγετε? Όχι. Αλλά θέλουμε να ακούσουμε Καλή Ελευθερία μέσα στα μάξι μας μέχρι τις 12.
1: Θέλουμε, αλλά μιλήσαμε τόσο πολύ για κουτί που θέλω να σε πάω σχεδόν 9 χρόνια πίσω και θέλω να ακούσουμε αυτό. Α, παίζει.
0: Έλα. Όλα τα έχουμε κάνει μαζί, ρε Σιμουρατίδη.
1: Ήταν παιχνίδι πριν 9 χρόνια, περίπου την πρώτη μας χρονιά.
0: Ρε, έπαθα σοκ που είπες το 9 χρόνια.
1: Το κουτί.
0: Ότι κουτί κουτί, ότι τι ωραίο.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Η Έλενα Ολυμπίου ακούει ακόμη.
1: Επανέρχεται το κουτί.
0: Θέλουμε το κουτί πας πίσω.
1: Το θέλουμε. Σήμα έχουμε πάντως. Σήμα έχουμε. Λοιπόν, φεύγουμε, αλλά θέλω κάτι να σου πω.
0: Βεβαίως.
1: Μου αρέσει, ρε Σιάννα μου, ξέρεις τι μου αρέσει?
0: Τι?
1: Όταν ένα πρόγραμμα κινητής προσφέρει το κάτι παραπάνω. Με το Freedom έχω και Sita Rewards με δώρα, εκπτώσεις και προνόμια, αλλά και επιπλέον benefits όπως World Plus. Μικρά πράγματα που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη.
0: Τι ωραία και τι ωραία που τα λες.
1: Τα λέω.
0: Η ζωή μου να μου μεταφέρεις έτσι ωραία πράγματα.
1: Μπράβο μου που τα λέω.
0: Και εγώ όμως είμαι να μείνει πάνω μου. Κερνάω καφεδάρα από την πιμπάνη.
1: Νομίζω έχει απλωθεί. Ιστό αράχνη πάνω, παιδιά. Δεν ξέρω, βγάζει ιστό αράχνη.
0: Παιδιά, ενώ μιλάει, κάνει έτσι. Μπίνμπαρ, ευχαριστούμε για τις καφεδάρες μας σήμερα. Θα κεράσω και ένα λίτρο μπίνμπαρ. Διάλεξε και πιο χαρμάνι θες.
1: Τι ωραία, θα το έχουμε και την Κυριακή μαζί μας. Στο Αλφα Μέγα Ράνο Σουάν. Ακούσαμε και την Νατάσα Κωνσταντινίδου νωρίτερα.
0: Ναι, παιδιά, ξέρετε πόσο αγαπάμε το Ράνο Σουάν και ανυπομονούμε να σας δούμε. Φέρτε τα παιδιά σας, θα στηθεί ένα φανταστικό fun park, Luna Park θα έχουμε.
1: Έτσι, και να θυμίσουμε ότι στα πρατήρια Shell, με γέμισμα πάνω από 20 ευρώ είτε βενζίνη είτε πετρέλαιο και την εφαρμογή Shell Go Plus App, μπαίνουμε στην κλήρωση για ένα από τα 3 Jeep Avenger.
0: Σήμερα χρειάζεστε περισσότερη ηρεμία και σταθερότητα, μια όμορφη κίνηση από κάποιον μπορεί να σας κάνει να νιώσετε πιο σίγουροι. Σου είπα το ζώδιό σου.
1: Τι κίνηση?
0: Έχει
1: θα
0: πολύ
1: κίνηση
0: καιρό
1: τώρα.
0: Στη νέα σεζόν δεν στα λέω κάθε πρωί.
1: Θα φας ωραία κίνηση από κάποιον, από τον Καλησπέρα.
0: Για σένα, παιδί μου, το δικό σου ζώδιο είπα. Ταύρο.
1: Α, το δικό μου ζώδιο.
0: Το δικό σου είπα, ναι.
1: Τέλεια.
0: Ωραία.
1: Ταύρη, να είστε συντονισμένοι αύριο, γιατί έχω έρευνα φοβερή που μας εκθιάζει.
0: Τι ζάρισε την αυριανή εκπομπή.
1: Φοβερό. Τι εκπομπή είναι αυτή η καταπληκτική. Φιλιά πολλά, έρχεται η Καλή Ελευθερία και το Mix at Work. Να προσέχετε και να φτιάχνετε κάθε μέρα τη δική σας μέρα.
0: Και εννοείται τη μέρα αυτών που αγαπάτε.
1: Hot track of the week από την αγαπημένη μου, την Taylor, τη Swift μου. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: number 3. Should you tell me like to see this girl? Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2.
1: Down. Number one revealed.
2: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
3: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM.
4: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
1: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου. Ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

παρακολουθήσετε το τι συμβαίνει μέσα στο στούντιο, στο Watch Live. Mix FM Radio, Watch Live. Μπείτε γιατί σήμερα αξίζει. Όχι για μένα, για το στούντιο. Το στούντιο είναι Halloween. Και είναι ίσως, όχι, θα το πω. Είναι το καλύτερο Halloween studio που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και είναι το καλύτερο Halloween studio ραδιοφώνου στον κόσμο.

0: We will and have some sweet pillow talk and bombastic. Tell me fantastic.
1: Αυτό είναι ο Bombastic, ένα κομμάτι το οποίο δεν μπορείς να το ακούς και να μην χορεύεις. Είμαστε 29 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα το σας είπα, εντάξει δεν πειράζει, καλημέρα. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 12 στο Mix at Work, θα σας κάνω παρέα στη δουλειά με πολλή μουσική. Θα ρίξω και ένα Harry Styles γιατί ταιριάζει. Στο 3131 τα μηνύματά σας. Στο Instagram Mix FM Cyprus και πατήστε και Watch Live. Το στούτιο μας... είναι τόσο ωραίο που αξίζει να το δείτε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
6: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το Παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠΡΙΑ Βιομάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

πριν από τις 11 και μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One. Ό,τι ψάχνεις τα βρίσκεις σε ένα πακέτο και τα πραγματικά τα έχει όλα, γιατί έχει 5 Gbps Fiber Internet για το σπίτι, έχει Wi-Fi Booster, έχει 5G Unlimited κινητή, έχει συνδρομητική τηλεόραση, αλλά και τη δυνατότητα να πάρεις και συσκευή με δόσεις. Το ωραίο είναι ότι έρχεται μόνο με 39,99 το μήνα και το ακόμα πιο ωραίο είναι ότι αν κάνεις τώρα τη σύνδεσή σου, θα σου δώσουν έξτρα ένα δώρο, ένα tablet. Όλα αυτά με το Epic One.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρούλη. Στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά, τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
4: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο ΝΕΚ και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.
5: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

καταλαβαίνεις ότι έχεις φτάσει μια ηλικία όταν κάθεσαι πάνω στη καρέκλα και κάνεις Παναγία μου. Και όταν πας για ύπνο και είσαι πάρα πολύ... Ανυπομονείς βασικά να πας για ύπνο. Εκεί έχω καταλήξει. Αυτό συνειδητοποίησα. Τώρα έκατσα μόνο στην καρέκλα για να σας μιλήσω. Και όμως, Παναγία μου, ευτυχώς που κάθομαι. Θέλω να σας πω ότι ένα από τα άλλα πράγματα που μου αρέσει πάρα πολύ το να είσαι adult είναι η πρώτη γουλιά του καφέ. Και η δεύτερη και η τρίτη και η τέταρτη. Και τα Coffee Berry ως μια πολύ ευαισθητοποιημένα, πολύ ευαισθητοποιημένο brand, φέτος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα καφέ, ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Γραφείο Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων και πλέον έχουν κεντρικό μήνυμα ισότητα σε κάθε γουλιά. Είναι μια φράση η οποία θέλει να μας δείξει ότι τις διακρίσεις τις κάνουμε μόνο στον καφέ. Γι' αυτό στα ποτήρια τους έχει στο ένα που γραφεί δυνατό και στο άλλο που γραφεί ελαφρύ. Σκοπός είναι να δείξουμε ότι οι χαρακτηρισμοί αυτοί οφείλουν να περιγράφουν αποκλειστικά την ένταση του καφέ. You know the roof on fire. We go boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

21 λεπτά μετά τις 11. Σε όλους τους runners εκεί έξω, σας περιμένουμε την Κυριακή στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Είναι η 11η συνεχή χρονιά και οι υπεραγορές Αλφα Μέγα κάνουν αυτό τον αγώνα Runners One για να ενισχύσουν το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Θα στηθεί ένα τεράστιο fun park με εντυπωσιακά παιχνίδια, πολλές δραστηριότητες. Θα τρελαθούν τα παιδιά σας να τα φέρετε και εσείς να τρέχετε. Θα περάσετε πάρα πολύ ωραία, θα περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Από τις 8.30 το πρωί, όλη η ραδιοφωνική παραγωγή του Mix FM θα είναι εκεί να κρατάνε συντροφιά και στα παιδιά, αλλά και στους δρόμους. Και για εγγραφές ή πληροφορίες θα μπείτε στο runners1.eu.

τι θα κάνετε αύριο. Θα έχουμε Retro Night, μια φιλανθρωπική εκδήλωση, ο Συνδέσμος Αστυνομίας Κύπρου στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτικών δραστηριοτήτων διοργανώνει τη φιλανθρωπική, θα μιλήσω σήμερα. Εντάξει, πάμε ξανά. Διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night και τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στο σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή. Είναι μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με πολύ αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80s, 90s και θα είναι στα ντεξ ο Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. Ξέρετε τι συμβαίνει όταν είναι οι δύο αυτοί πάνω στα ντεξ. Σας περιμένουμε αύριο στις 8 η ώρα στο Garden Day and Night. Θα σας περιμένουμε και να σας πω ότι και όλο αυτό θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε, αλλά αφού όλοι τα έσοδα θα πάνε σε ένα καλό σκοπό, στο Ένα Όνειρο, Μία Ευχή, το κάνει ακόμα πιο όμορφο. Σας περιμένουμε στο Garden Day and

Sienna Spyro, Great Expectation.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: You ever look for any address in Greece?
8: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

102.3.

Ο Ντανζά Κουντούρο έφτασε δύσκολη στιγμή του αποχωρισμού. Σας αφήνω με το hot track της εβδομάδας, Patient Zero από Taylor Swift. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται Μαρία Πορφυρίου για Lunchbox και τα λέμε αύριο ξανά εδώ στις 10. Bye! This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

0: Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.
2: Number 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM. Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Netco Lemesou στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Netco Lemesou από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

The Way You Make Me Feel, ακούσαμε ένα υπέροχο κομμάτι για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα. Καλώς ορίσατε στο Lunchbox. Μαρία Πορφυρίου στο μικρόφωνο μαζί σας με μια πολύ spooky διάθεση. Γιατί το στούτιο στολίστηκε επιτέλους από χθες, το λέω, και σήμερα το βρήκα τελειωμένο. Είμαστε σε Halloween διάθεση και σε πολύ έτσι dark mood. Αν μπείτε στην ιστοσελίδα μας, πατήσετε το Watch Live, θα δείτε ότι είναι λίγο διαφορετικός ο φωτισμός, είναι λίγο διαφορετικό το σκηνικό. Γενικά είμαστε σε Halloween mood. Ελπίζω και εσείς, γιατί και ο καιρός έξω έτσι είναι, σκοτεινός, συννεφιασμένος, dark, φθινόπωρο και όλα αυτά τα ωραία τα οποία έχουμε τον Οκτώβριο.

Δεν ξέρω τι έχετε να κάνετε σήμερα, τι κανονισμένο έχετε, αλλά ακυρώστε το, παιδιά, γιατί θα έχουμε ισχυρές καταιγίδες. Πορτοκαλί προειδοποίηση συγκεκριμένα, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 7 το βράδυ σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το πρωί της Πέμπτης. Οπότε όλο το βράδυ απόψε θα έχουμε καταιγίδες, οι οποίες θα είναι πάρα πολύ έντονες. Θα έχουμε ισχυρές ρήπες ανέμους και δεν αποκλείεται να έχουμε και χαλάζι σε αρκετές περιοχές του νησιού. Αυτό το ακούμε εδώ και μέρες, οπότε ενδέχεται να είναι πολύ έντονα αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Πρέπει να προστατευτούμε, πρέπει να κάτσουμε στο σπίτι μας, ακυρώστε την ακυρώσετε, και κάπως νιώθω ότι σήμερα

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: The new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
6: Δύο παραγωγοί, δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Αυτό είναι μια ιστορία την οποία θα διηγηθώ σε εσάς που αφορά μια πολύ ωραία προσφορά. Ήταν ένας τύπος ο οποίος είχε μια γάτα, ένα ταξίτο κάτ, μαυρό άσπρο γατί, το οποίο έχασε και το έψαχνε για ολόκληρες εβδομάδες και νόμιζε ότι το βρήκε. Βρήκε ένα γατάκι το οποίο ήταν το ίδιο με το δικό του και το πήγε στο σπίτι. Έλα που όμως η δική του, η πραγματική γάτα, αποφάσισε να επιστρέψει 2 εβδομάδες περίπου αργότερα και τώρα έχει 2 πανομοιότυπα γατάκια στο σπίτι και δεν ξέρει τι να κάνει. Βέβαια το ίντερνετ αποφάσισε για το τι θα κάνει, γιατί μοιράστηκε την ιστορία του και έχει γίνει viral και θα κρατήσει και τα 2. 1 συν 1 δωρεάν.

Σήμερα που είναι πολύ συννεφιασμένος ο καιρός και έχουμε και πορτοκαλί προειδοποίηση, καταλαβαίνω ότι δεν είμαι πλέον παιδί του καλοκαιριού και νιώθω ότι αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει με πολλά διαφορετικά άτομα ενώ μεγαλώνουμε. Όταν είμαστε πιο μικροί, μας αρέσει το καλοκαίρι, ξεγνιασιά, θέλουμε να βγαίνουμε, να δράξουμε τη μέρα που είναι και πολύ πιο μεγάλη ας πούμε και έχουμε πολύ πιο χρόνο να κάνουμε διαφορετικά πράγματα, αλλά όπως μεγαλώνουμε γινόμαστε παιδιά του χειμώνα, θέλουμε να είμαστε στο σπίτι όσο πιο γρήγορα γίνεται, να τρώμε νωρίς, να κοιμόμαστε νωρίς, να ξυπνάμε νωρίς και να είναι η ζωή μας κάπως έτσι. Δεν ξέρω αν διαφωνείτε. Πείτε μου κι εσείς λίγο την άποψή σας εδώ στο 99 31 0 0 31 στο Viper.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A-Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: You ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Don't worry, ακούσαμε και με αυτό το κομμάτι. Είμαστε στη δεύτερη μας ώρα, 14 λεπτά μετά τη μία, και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 με τα Foodies στην παρέα μας, που για όλο το μήνα, όλο τον Οκτώβριο, έχουν ένα συν ένα. Δεν χρειάζεται να το ψάξεις. Μπαίνεις κατευθείαν στο application, σου βγάζει εκεί ένα υπέροχο ένα συν έναν, πατάς πάνω και σου βγάζει όλες τις επιλογές με τις προσφορές. Τώρα, σήμερα, όπως είπα, παιδιά, είναι η Εθνική Μέρα Σούπας. Οπότε, αν είναι να φάτε μια σουπίτσα, έτσι σίγουρα θα βρείτε. Ζεστή, γιατί μπορεί να μην είναι απόλυτα κρύος ο καιρός, αλλά ταιριάζει με το mood. Άρα περιμένουμε έτσι πολύ ωραία story σήμερα. Άλλοι θα στολίζουν το δέντρο, άλλοι θα απολαύσουν τον καναπέ, άλλοι θα βγάλουν κουβέρτες πάνω, άλλοι θα κάνουν ερμάρια. Γενικά σήμερα είναι η απόλυτη μέρα του χειμώνα.

Αυτή την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αλφα Μέγα Εγκόμις, γιατί θα τρέξουμε για άλλη μια χρονιά για τα παιδιά μας και εννοείται πως ο Mix FM θα βρίσκεται εκεί. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, Runners One, όπου οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν αυτόν τον αγώνα για άλλη μια χρονιά, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Θα έχουμε πολλά παιχνίδια, αυτό ήθελα να πω, πολλές δραστηριότητες, ένα τεράστιο fun park, το οποίο περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες. Θα βρισκόμαστε εκεί από τις 8.30 το πρωί μαζί όλη η παραγωγή του σταθμού, που θα σας κρατούμε συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μπορεί να τρέξουμε κιόλας λίγο μαζί σας. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει, οι γραφές και πληροφορίες γίνονται στο runners1.eu.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
5: Μακριά σου δεν ζω.
4: Το αγαπημένο ρετροπάρτι ανεβάζε την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
6: Δράκι, ανεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις και αυτή είναι η λέξη discotheque, το αγαπημένο ρετρό πάρτι το οποίο ανεβάζει την ένταση στο Downtown Life στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, που χορέψαμε, που τραγουδήσαμε. Οπότε θέλουμε όλοι να ξανακούσουμε και να ξαναζήσουμε αυτή την υπέροχη εποχή. Στα Dex ο Φίβος Κωνσταντινίδης, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotheque, υποστηριχτής και Manes Print Shop, powered by Mix FM.

Από τα πολλά πράγματα που έχουμε βάλει στο στούντιο τώρα με το Halloween, δεν έχω ιδέα κιόλας αν φαινόμαστε από τις κάμερες. Έχω μπροστά μου εδώ το μικρόφωνο το οποίο είναι ντυμένο με κάτι μαύρα φύλλα, με φωτάκια. Είναι ό,τι καλύτερο. Μου αρέσει πάρα πολύ το στούντιο. Και έρχεται κάθε τρεις και λίγο κάποιος και βάζει και κάτι καινούριο. Δεν ξέρω αν θα μας χωράει εδώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Αλλά ναι, γι' αυτό είναι το Halloween. Λοιπόν, θα σας αποχαιρετήσω. Φτάσαμε στο τέλος και αυτής της εκπομπής. Εσείς παραμένετε συντονισμένοι για την καλύτερη ξένη μουσική του νησιού. Ενώ υπενθυμίζω ότι στο Foodie θα βρείτε ένα συν ένα για όλο το μήνα σε πάρα πολλά καταστήματα για ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο την ίδια ώρα σε δύο μέρος. Μέχρι τότε να μου προσέχετε από τη Μαρία Πορφυρίου. Πολλά φιλιά.

0: Το Hot Track of the Week φέρνει κοντά σας η IKEA. Κάντε χώρο για αυτά που αγαπάτε.
1: Five tracks, one countdown. This is the Mix FM Top 5.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Και είναι ακριβώς το τραγούδι που πρέπει. Turn the lights off. Εμείς τα κλείσαμε τα φώτα, κάναμε μια άλλη ατμόσφαιρα. Αν μας βλέπετε και στο Watch Live, θα δείτε ότι είναι πολύ Halloween η κατάσταση εδώ μέσα. Ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά. Παρέα θα γίνουμε καλύτερα. Το Lunchbox ολοκληρώθηκε. Η Μαρία Πορφυρίου μας παρέδωσε όλα τα απαραίτητα και είμαστε μαζί. Hit Parade μέχρι και τις 4 εδώ στον Mix FM. Σήμερα βρίσκω ότι στη μακρινή Αμερική δεν πειράζει. Τη φέρνουμε πιο κοντά με τη σκέψη μας. Είναι η μέρα γλυκού. Να μην το γιορτάσουμε κι εμείς. Λοιπόν, και άλλα ενδιαφέροντα έχω που έχω έτσι μαζέψει για εσάς. Θα τα πούμε όλα στην πορεία της εκπομπής. Σας θέλω όλους εδώ να μου κάνετε παρέα όπως σας κάνω κι εγώ.

Λοιπόν, και έβλεπα τις προάλλες μια κοπέλα στο Instagram, η οποία σε μεγάλη ηλικία άρχισε να μαθαίνει ξένες γλώσσες και δεν έμαθε μία, έμαθε 5, 6, 7, κάπου εκεί. Και αναρωτιέμαι γιατί μερικοί άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να μάθουν μία ξένη γλώσσα, και βρέθηκε μπροστά με αυτό το άρθρο καθόλου τυχαία. Γιατί δεν φταίμε εμείς, είναι ο τρόπος που επεξεργαζόμαστε τους άγνωστους ήχους της ομιλίας. Το κάνουμε, λέει, με διαφορετικό τρόπο, γι' αυτό δεν μπορούμε τόσο γρήγορα ή με τόση μεγάλη ακρίβεια ή με τόση σωστή προφορά να μάθουμε μία ξένη γλώσσα. Εγώ πάντως δεν το βάζω κάτω και θα ξεκινήσω να μάθω μια νέα γλώσσα. Μ' αρέσει. Εσύ, αν μάθαινες τώρα μια νέα γλώσσα, ποια θα ήταν αυτή? Για πες μου.

0: Πάμε τώρα για ένα shopping therapy παρέα με το Scrooge και τη συνδρομητική υπηρεσία Scrooge Plus για αγορές χωρίς μεταφορικά.
1: Λοιπόν, δεν θέλουμε μεταφορικά, ειδικά άμα βρούμε και τις καλύτερες τιμές στο Scrooge, την ώρα που θα πάμε να πληρώσουμε και δεν έχουμε ούτε μεταφορικά, γίνεται ακόμη καλύτερο όλο αυτό. Το online shopping λοιπόν στην Κύπρο άλλαξε, ξεκλειδώνουμε τα δωρεάν μεταφορικά για τις αγορές μας και μπορούμε είτε να παραλάβουμε από Scrooge Point είτε να μας τα παραδώσουν στο χώρο μας. Έχει σε πολλά και σε βολικά σημεία Scrooge Point, αλλά είναι μερικές φορές που θέλεις αυτό που έχεις παραγγείλει να έρθει να σε βρει. Λοιπόν, μπείτε στο Scrooge App ή στο scrooge.cy και μάθετε περισσότερα. Scrooge Plus και τα μεταφορικά ξεχνάς. Εμείς όμως δεν ξεχνάμε ότι η μουσική που μας κάνει και νιώθουμε καλύτερα είναι εδώ στον Mix FM Hit Parade μέχρι και τις 4.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μια λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Η Wall παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life.

0: Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου. Με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life. Παρουσιάζει World. Powered by Mix FM.
1: Οι ημέρες Erasmus γιορτάζουν 10 χρόνια και το παραλυμνί ανεβάζει ρυθμό. Το IVP Αβιού Μάθησης και ο Δήμος Παραλυμνίου Δερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλυμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

My body isn't ready. Αυτό λέει το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Δεν ξέρω εσείς αν είστε ready και είστε στο Watch Life και βλέπετε αυτά τα τρομακτικά πράγματα που συμβαίνουν. Πέραν από το στολισμό γενικότερα του στούτιο, υπάρχει έτσι και ένας χαρακτήρας που κινείται εδώ πέρα. Μπείτε Watch Live να μας δείτε. Και αν μπείτε mixfmradio.com και μας βλέπετε, μπορείτε να μας στείλετε κιόλας ποιο γλυκό είναι αυτό που δεν μπορείτε ποτέ να πείτε όχι. Γιατί αν ήσασταν στην Αμερική, θα γιορτάζατε σήμερα την Εθνική ημέρα του γλυκού. Ποιο γλυκό λοιπόν είναι αυτό στο οποίο δεν μπορείτε να αντισταθείτε? Ο γλυκής ποιος είναι εδώ πέρα, πολύ ωραίο το μήνυμα, και δεν μπορεί να αντισταθεί στο γλυκό του κουταλιού, συγκεκριμένα καρυδάκι και καρπούζι. Μάλιστα, μας ανοίξατε την όρεξη. Λοιπόν, η καλύτερη μουσική συνεχίζει και εγώ επιστρέφω. Είμαι η Φανή Παπαμιχαήλ στο Hit Parade μαζί σας.

0: Έτσι, ένα Σπύρο λοιπόν και Great Expectation. Τι ωραία που μας τα είπε. Και εγώ θα σας τα πω ωραία όμως, γιατί ξέρω ότι έρχεται εκείνη η στιγμή που μας πιάνει λιγουρά, ανοίγει η όρεξη. Τα KFC είναι πάντα εκεί και η ιστορία τους ξεκινά πριν από σχεδόν ένα αιώνα, παρακαλώ. Βασίζεται σε ένα πράγμα, το τέλειο κοτόπουλο. Αυτή λοιπόν η μακρόχρονη εμπειρία δίνει την αυθεντική τη γεύση. Και η γνώση εννοείται αποκτάται με το χρόνο και δεν είναι κάτι τυχαίο, έχει μέσα 11 βότανα και μπαχαρικά. Γι' αυτό και αυτή πολύ πολύ ξεχωριστή έτσι γεύση.
1: Big songs for wherever the day takes you.
2: This is Mix FM's Hit Parade.
3: Με την Φανή Παπαμιχαήλ.

Number three.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.
4: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκίστα Κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
5: Do you ever look for any address in Greece?
6: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.

Και ξέρετε, νομίζω είναι αυτό που κάποιος κάνει αυτό για το οποίο προορίζεται να κάνει. Κάποιος, ναι, κάνει αυτό για το οποίο προορίζεται να κάνει. Τι εννοώ? Αυτό σκεφτικό, όταν είδα εκείνο το drone να βγαίνει εκτός ελέγχου. Δεν το είδα με τα μάτια μου, το είδα να γίνεται διαδικτυακά, γιατί στην Κίνα έγινε το περιστατικό. Ακούστε λοιπόν τι έγινε. Ένα drone, το οποίο ήταν προορισμένο για να καθαρίζει κάποια φωτοβολταϊκά, έφυγε από την πορεία του και βρέθηκε να πλένει ένα σκύλο. Όλα αυτά στην Κίνα, εν έτη 2026. Αν μας το έλεγαν πιο παλιά, αυτό θα μας φαινόταν τόσο παράξενο. Όμως εσείς να δείτε ότι το drone, τόσο πιστό στην εργασία του, τόσο καλό, συνέχισε να πλένει όπου και αν ήτανε.

Λοιπόν, και θέλω να μου πείτε αν έτυχε να έχετε κάτι δικό σας, να το χάσετε και να το ξαναβρείτε. Βεβαίως η απάντηση είναι ναι. Μην ανησυχείτε αν σας συμβαίνει συχνά, έτυχε και με νησί. Ακριβώς με ένα μεγάλο καταπράσινο νησί, παρακαλώ, το οποίο εμφανίστηκε, εξαφανίστηκε και τελικά εμφανίστηκε ξανά. Τι έγινε? Είναι λίγο παράξενο όλο αυτό. Όλοι νόμιζαν ότι πρόκειται, ας πούμε, για κάτι το οποίο είναι τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι ψεύτικο. Τελικά ήταν αλήθεια. Και παρακαλώ, τι έγινε? Ταξίδεψε, λέει, 30 χιλιόμετρα, περίπου 20 μίλια μακριά, στην περιοχή Οσπίκα, που ήταν εκεί που έγινε όλο αυτό το χρονικό, και τελικά δεν εξαφανίστηκε το νησί, απλώς μετακινήθηκε. Οπότε, άμα χάσετε κάτι και είστε σίγουροι ότι το χάσατε, μπορεί να το βρείτε. Προσέξτε. Η ωραιότερη μουσική συνεχίζει για να μας φτιάχνει τη διάθεση. Hit Parade μέχρι και τις 4.

Είναι αυτά τα τραγούδια που ξέρεις τους στίχους και σ' αρέσει. Λοιπόν, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου όλοι μαζί πάμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα στην Έγκομη. Εκεί θα τρέξουμε, εκεί θα διασκεδάσουμε και ταυτόχρονα στηρίζουμε τα παιδιά μας. 11η συνεχή χρονιά που οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Run As One, έτσι ενισχύουν το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Και φέτος θα έχει εκεί ένα τεράστιο fun park. Θα παίξουμε και μικροί και μεγάλοι, γιατί ξέρετε, οι μικροί γίνονται μεγάλοι. Όχι. Αντίστροφα, οι μεγάλοι γίνονται μικροί σε τέτοιες εκδηλώσεις. Η είσοδος είναι δωρεάν, η συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες επίσης. Και ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά. Λοιπόν, εγγραφές και πληροφορίες σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει την εγγραφή σας, runasone.eu, και η καλύτερη μουσική συνεχίζει αμέσως τώρα.

Sienna Spyro, Great Expectations.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Δράκοι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
6: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.
7: But I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green eyes.

Λοιπόν, και θέλω να βρω ένα δημιουργικό χόμπι και το ψάχνω. Δεν ξέρω αν έχετε καμιά ιδέα, μου τη στέλνετε και εδώ στο Viper 91 31 00 31. Βρήκα ότι το πλέξιμο είναι έτσι κάτι που μπορεί να βοηθήσει τέλος πάντων στη δημιουργικότητα, τα puzzle, τα λέκο, όλα αυτά που ξέρουμε. Θέλω κάτι καινούριο όμως, βοηθήστε με λιγάκι, τι μπορώ να κάνω? Διάβασα και για κεραμική στο σπίτι, παρακαλώ. Δεν ξέρω. Σκέφτομαι. Τέλος πάντων, αυτό που ήθελα να σας πω επίσης είναι ότι στέφθηκε ο βασιλιάς του γλυκού. Λέγαμε ότι αν ήμασταν στην Αμερική θα γιορτάζαμε σήμερα και θα τρώγαμε το γλυκάκι μας. Βεβαίως μπορούμε να το καταναλώσουμε και εδώ πέρα. Δεν έχει καμία σημασία. Το κιουνεφέ, παρακαλώ, για το 2026 είναι ο βασιλιάς του γλυκού. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Δεν είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν ξέρω. Πείτε μου κι εσείς.

κάπως έτσι, κάπου εδώ φτάνει το τέλος της σημερινής εκπομπής. Όμως εσείς παραμένετε συντονισμένοι. Η καλύτερη μουσική είναι εδώ, μας φτιάχνει τη διάθεση. Τη διάθεση θα μας φτιάξει και η Έλληνα Ολυμπίου. Ήρθε κιόλας από τώρα, θα το ομολογήσω ότι είσαι εδώ. Είναι εδώ και θα έρθει με τον Άρη Κυπριανό στις 5, αλλά και η Ευελίνα Σκίτσκο, που και αυτή είναι εδώ. Είμαστε full house τώρα στις 7. Οπότε δεν φεύγετε καθόλου από τον Mix FM. Από εμένα τη Φανή Παπαμιχαήλ, καλό υπόλοιπο και να κάνετε όσο πιο πολύ πράγματα που σας ανεβάζουν τη διάθεση, σας κάνουν να νιώθετε όμορφα και να περνάτε καλά. Φανή Παπαμιχαήλ. Big hits, great energy.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας ΣΕΡΑΒΕ. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.
4: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
5: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το Παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠΗ Αβιομάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Erasmus Plus για όλους. Erasmus Festival 2026. Σας περιμένουμε.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφα Μέγα. Powered by Mix FM. Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην Έτκο Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην Έτκο Λεμεσού από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου τεζό. Το αγαπημένο retro party ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manespring Shop. Powered by Mix FM.

0: number 3. Should have told you I could see this girl. Like I'm looking right into a crystal ball. Number 2. Down. Number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: You ever look for any address in Greece?
4: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
5: Είσαι 15 έως 18 χρονών. Το Alexander College σε προσκαλεί στον Παγκύπριο Δημιουργικό Μαθητικό Διαγωνισμό Code Europe. Δείξε την Ευρώπη του αύριο και κέρδισε 1000 ευρώ και υποτροφία σπουδών. Για υποβολές στο www.eucode.com.cy. Ο διαγωνισμός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας και Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Υποστηρίζουν ο NEC και η ΔΕΠ Διαβίου Μάθησης. Powered by Mix FM.

0: Work mode off. Mix mode on.
1: Drive time.
2: Drive time.
3: This is the Mix FM Drive Time Show.
4: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Πώς είστε φίλοι μας αυτό το χειμωνιάτικο απόγευμα, θα πω.
1: Φθινοπορεινό.
0: Φθινοπορεινό.
1: Πήγες στο χειμωνιάτικο τώρα και ο χειμώνας δεν πάει και λίγο με τη θερμοκρασία.
0: Ναι, μωρέ, αλλά η εικόνα είναι φουλ χειμερινή, δεν είναι φθινοπορεινή έξω.
1: Α, οκ. Okay.
0: Η θερμοκρασία, οκ, okay, μπορεί να σου πω ότι είναι και μέχρι και άνοιξη η θερμοκρασία. Αλλά η εικόνα είναι χειμερινή.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Δηλαδή, για μένα η εικόνα είναι απλά μουντί.
0: Όχι, θέλω να συμφωνήσουμε.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε.
0: Έλα να
1: δεν
0: σε
1: βλέπω. Το χειμερινό σκηνικό μες στο μυαλό μου μεταφράζει. Εντάξει, θες να συμφωνήσω. Έτσι, απλά για να πάμε παρακάτω.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, χώθηκα. Η αλήθεια είναι ότι εμένα δεν μου πολύ κάθεται.
0: Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Γιατί?
1: Παρόλο που θέλω να βρέξει και ούτω καθεξής, ωστόσο δεν. Είναι πολύ μουντός και πέφτει και η διάθεσή μου μαζί.
0: Πέφτει
1: του.
0: Η διάθεσή σου.
1: Για
0: ε.
1: Κάποιο λόγο, ναι.
0: Γενικά σήμερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα είναι περιραίου. Είδες. Περιραίουσα ατμόσφαιρα. Είναι έτσι λίγο. Μια μοντήλα νομίζω έχουμε και εμείς σήμερα. Είμαστε όλοι λίγο νισταγμένοι, λίγο.
1: Ο καιρός φταίει.
0: Δυσκίνητα τα πράγματα.
1: Αλλά μην αγχώνεστε, παιδιά. Όσο δυσκίνητοι και να είστε, θα περάσετε έτσι ένα πολύ ωραίο απόγευμα. Θα ξεχάσετε τέλος πάντων αυτό το οποίο συμβαίνει.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή έχουμε και την πορτοκαλί, την προειδοποίηση, η οποία έρχεται. Πορτοκαλί είναι ή κίτρινη.
0: Πορτοκαλί, πορτοκαλί.
1: Είναι πορτοκαλί, οπότε αντιλαμβάνεστε. Εγώ σπίτι. Θα κλείσω τις πόρτες. Θα δυναμώσω την τηλεόραση για να μην ακούω τις βροντές και τις αστραπές.
0: Δεν θέλεις να τα ακούσεις από αυτούς, ε.
1: Άμα είμαι μονή μου σπίτι.
0: Ναι.
1: Χωνά, ναι.
0: Οκ, okay, όχι, εμένα μου αρέσει να τα ακούω.
1: Νόμιζα θα έλεγες, οκ, θα έρθω να σε πάρω μια αγκαλιά.
0: Όχι, δεν μπορώ, okay. Αγαπημένο, έχω πρόβα. θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7 να σας κρατήσουμε συντροφιά, να μου προσέχετε στο δρόμο και όλα τα μήνυματά σας, Viber 99 31 0031.

0: Ενημέρωση για το δικό δίκτυο. Παιδιά, αρχικά έχει υπερχυλήσει το ποτάμι στην περιοχή του Φαράγγι του Άβακα και έτσι είναι μη προσβάσιμο. Επίσης είναι κλειστός ο δρόμος Ορκώντας Πεδουλά και στις περιοχές Ερήμης, Επισκοπής και Σωτήρας της επαρχίας Λεμεσού, καθώς και στην Κοκκινοτριμηθιά της επαρχίας Λευκοσίας, παρατηρείται έντονη βροχόπτωση. Στείλτε μας κι εσείς να μας πείτε σε ποιες περιοχές είναι έτσι η κατάσταση λίγο πιο extreme ίσως.
1: Ναι, γιατί είναι και η ορατότητα πολύ περιορισμένη.
0: Ακριβώς.
1: Και εγώ θα πω, πέρα από το να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες, άμα χρειαστεί, παιδιά, πιάστε στην άκρη, δυναμώστε τον Drive Time Show και όλα καλά.
0: Ακριβώς. Βέβαια, μόλις ήρθε καινούργια ενημέρωση, τώρα μόλις έχει ανοίξει ο δρόμος Ορκώντας Πεδουλάς. Ήταν για πολύ λίγη ώρα κλειστός. Η τροχιά κίνηση διεξάγεται κανονικά, βέβαια. Πάντα με την προσοχή που πρέπει να έχουμε.
1: Και επειδή πάντα αυτές οι καιρικές καταστάσεις ξεκινάνε, έτσι νιώθω εγώ τον τελευταίο καιρό, ναι, από την Πάφο, θέλω φίλοι από την Πάφο να μας στείλετε ένα μήνυμα, να μας πείτε σε τι φάση βρίσκεστε.
0: Ακριβώς, γιατί είναι πιο έντονη κακοκαιρία σήμερα εκεί. Στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς και περιμένουμε να μας πείτε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει.
2: Hey, it's Olivia Rodrigo. If it's hot, it's here. Only on Mix FM.

0: Γουρλώνει στα μάτια σου.
1: Γούρλω στα μάτια μου, γιατί διάβασα ότι έρχονται νέες αυξήσεις στα καύσιμα και λέω εντάξει, έχει καταντήσει πια ανέκδοτο.
0: Είναι ανέκδοτο.
1: Δηλαδή ανεβαίνουν, δεν ξέρω πότε θα σταματήσει αυτή η άνοδος.
0: Όχι, έχουν μια ανωδική τάση και ισανότερα τα καύσιμα.
1: Σε ιστορικό ρεκόρ το πετρέλαιο κίνησης, παιδιά, να ξέρετε, η τιμή έτσι φτάνει στο 2013 σχεδόν, 2016.
0: Το πετρέλαιο θα πάει εκεί,
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πώς το ακούς αυτό που σου λέω τώρα?
0: Με βαριά καρδιά. Ιδανικά θα ήθελα με κλειστά τα αυτιά, αλλά όχι.
1: Όχι. Θέλω να βρούμε τις πιο έτσι φθηνές τιμές των καυσίμων.
0: Χώρες.
1: Ναι, χώρες.
0: Σε χώρες ή πού στην Κύπρο εννοείς?
1: Θα είμαστε νησί, είναι λίγο δύσκολο να πω σε άλλη χώρα να βάλω.
0: Αυτό εννοούσες, το τύπο σε ποιες περιοχές της Κύπρου.
1: Ναι. Θα βρούμε τις τιμές, παιδιά, τις πιο ψηλές και τις πιο χαμηλές. Τις πιο ψηλές δεν θα τις βρούμε, γιατί
0: δεν χρειάζεται
1: να τις ξέρετε. Θα βρούμε τις πιο φθηνές τιμές για να πάμε όλοι μαζί.
0: Ναι, νομίζω πως αυτό πρέπει να κάνουμε.
1: Όχι τώρα, να περάσει κακοκαιρία. Κομβόι μετά, θα φτάσουμε μέχρι εκεί για να δούμε τι θα γίνει.
0: Τέλεια.
1: Γιατί αυτό το 12-2-1-2-6.
0: Σαν γερμανικό νούμερο στη Σκοπιά είναι. Ναι.

0: Chris Rex. Just Hits. Mix FM.
1: Έχουμε μπει για τα καλά σε Mood Halloween, παιδιά.
2: Βεβαίως έχουμε μπει.
1: Και τα jingles εδώ στο σταθμό και στο mixfmradio.com. Πατάτε Watch Live και μας βλέπετε εδώ σε αυτό το spooky studio.
2: Το στολισμένο, το φωτισμένο.
1: Το οποίο ετοιμάζει και γενικά διάφορα πράγματα, έτσι ωραία, στις εκπομπές του Mix FM με διάφορους διαγωνισμούς. Τέλος πάντων, αυτό. Πάμε στα δικά μας, πάμε στο Question Impossible της μέρας, το οποίο το βρήκα πάρα πολύ αστείο.
2: Για πες.
1: 2 στους 10 άντρες,
2: ναι,
1: είπαν ότι... Να σου πω κάτι, εν εντάξει,

0: σύντροφος μου φλερτάρει, αν είναι να πετύχουμε καλύτερη τιμή για τον το πράγμα.
1: Okay. Για αυτοκίνητο.
0: Όχι, όχι,
1: όχι. Για τηλεόραση.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι, ξέροντας την απάντηση.
1: Ναι.
0: Βγάλ την τηλεόραση. Ναι.
1: Okay.
0: Θα μπορούσε. Δηλαδή, για ποιο πράγμα θα έλεγα, σκέφτομαι και εγώ. Για το. Ενώ για γυναίκα, ρε παιδί μου, για τη δική της κατάσταση, το ίδιο θα ήταν. Δηλαδή, και εγώ θα έλεγα. Ξέρεις τι, είμαι εγώ αυτή.
1: Μοιράζει, δεν σπάξω εξουσία.
0: Α πούμε, γι' αυτό δεν με νοιάζει να φλερτάρει.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Βέβαια, εμένα θα με κοφτεί και από λάλα. Αλλά. Άλλο
1: αυτό. Okay. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 99-31-0-31 και όσοι το βρείτε, μπαίνετε στην κλήρωση για ένα μασαζάκι από Quick Spa.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manes Print Shop. Powered by Mix FM.
5: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Μερικές φορές αναρωτιέμαι με τον εαυτό μου που κάνουμε εκπομπή, κάθε μέρα λέμε για τον καιρό. Ξεκίνησε τώρα και η έντονη βροχόπτωση εδώ στη Λευκοσία και εγώ συμπεριφέρομαι λες και δεν τα λέμε κάθε μέρα. Λες και δεν τα διαβάζω. Ανοιχτές οι πόρτες στο σπίτι, έχω απλωμένα ρούχα έξω. Ζωάρα εγώ μόνο.
1: Αμάν ρε Έλενα.
0: Ζω τη ζωή μου στα άκρα.
1: Και άντε, εμάς δεν μας ακούς. Οκ. Τον γκουρού του καιρού το πρωί, τον Πλάτωνα Μουρατίδη.
0: Ναι.
1: Που λέει κάθε μέρα τον καιρό.
0: Ακούω.
1: Και πέφτει μέσα 3 στις 10. Δεν τον ακούς να ξέρεις.
0: Επίστεψα ότι θα έπεφτε έξω, αλλά τελικά όχι.
1: Παιδιά. Ήταν από τις 3 φορές που έπεσε μέσα. Πάντως παρατηρούνται και κατολισθήσεις και πτώσεις πετρών σε διάφορα σημεία, όπως είναι στους δρόμους Πλατρών, Τρόδους, Αμιάντου, Τρόδους και Καλουχωριού Ζωοπηγής. Και στα Πλατάνια στη Λευκοσία έχει συσσωρευτεί λάσπη στο δόστρωμα. Το είπαμε, να είστε προσεκτικοί, το ξέρετε έτσι κι αλλιώς καλύτερα από εμάς. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά.
0: Εννοείται αυτό και θα σας γλυκάνουμε κιόλας.
1: Για γλυκάνε μας.
0: Διότι βγήκε λίστα με τα top 100 μπισκότα του κόσμου και μέσα σε αυτό είναι και ελληνικά-κυπριακά θα πω.
1: Για πες.
0: Ελληνοκυπριακά.
1: Ελληνοκυπριακά.
0: Διότι σε αυτή τη λίστα είναι στη δεύτερη θέση, πες μου.
1: Στη δεύτερη θέση.
0: Ναι.
1: Ελληνικό-κυπριακό.
0: Ναι, το έχουμε και εμείς και στην Ελλάδα.
1: Αυτά τα μπισκότα που είναι με το sprinkle.
0: Όχι. Χριστούγεννα πήγαινε.
1: Χριστούγεννα να πάω.
0: Ναι.
1: Αχ, μουστοκούλουρο.
0: Όχι, είναι και το μουστοκούλουρο στη λίστα. Πίνεις κάτι πολλά πιο απλό. Τι τρώμε τα Χριστούγεννα.
1: Τι τρώμε τα Χριστούγεννα. Κουραμπιέδες. Μελομακάρονα.
0: Αυτό.
1: Τα μελομακάρονα είναι στη λίστα.
0: Τα μελομακάρονα είναι τα δεύτερα στη
1: λίστα. Δεν τα έχω στο νου μου σαν μπισκότα γι' αυτό.
0: Μπορεί. Mm. Στη λίστα και μέσα αυτό είναι, παιδιά, και το μουστοκούλουρο και ο κουραμπιές. Ακόμα και τα αμυγδαλωτά.
1: Okay.
0: Τα οποία βρίσκονται λίγο πιο κάτω στην κατάταξη. Πάντως αυτά την πρώτη θέση κατέχουν τα βανότσφι. Βανότσνι. Τσουκρόβι από τη Τσεχία.
1: Βανούτσνι, τσουκρόβι.
0: Θα τα κάνω Google.
1: Κάνε Google να δούμε τι μπισκότα είναι αυτά. Γιατί τώρα θέλω να φάω αυτά τα βανούτσνι, τσουκρόβι.
0: Θα φάσω όμως και το άλλο που έχουμε που έφερε ο μάστρος μας από το ταξίδι του, τα Stroop Waffles.
1: Α, αυτά.
0: Αυτά
1: ναι.
0: Είναι στην πέμπτη θέση.
1: Αυτά που είναι και στο challenge μας με τα μαθηματικά.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά αυτό το τσέχικο γλυκό.
1: Πώς το λένε, είπαμε, Έλενα.
0: Εντάξει, τώρα μου βάζει δύσκολα. Τα βανούτσνι, τσουκρόφι. Θα μπορούσε να είναι και κυπριακά. Είναι
1: οι παστούε.
0: Γιατί δεν μπήκαν κυπριακό καθαρό. Οι παστούες είναι κυπριακές.
1: Καλά, οι παστούες εμπρότες.
0: Οι παστούες εμπρότες.
1: Οι τσέχικες, οι παστούες εμπρότες.
0: Ναι.
1: Μπράβο στις τσέχικες, στις παστούες.
0: Μπράβο, κορίτσια.
1: Θα χειροκροτήσω.

0: πείτε μας για ποιο λόγο θα λέγατε. Δεν ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι. Απλά είναι τα ακουστικά χαμηλά.
0: Πείτε μου για ποιο λόγο θα λέγατε στο άλλο σας μισό. Είναι εντάξει να κάνεις παζάρι γι' αυτό. Μπορείς να φλερτάρεις για να πάρουμε αυτό σε καλύτερη τιμή.
1: Θες να ακυρώσεις αυτά που ήρθαν, γιατί μην έχεις πει τη σωστή απάντηση.
0: Ναι. Είναι...
1: Έχει έρθει σωστή ή όχι?
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι όλα άκυρα, παιδιά, για το Question Impossible. Για δαχτυλίδια ραβόνα ή για κοσμήματα, να σας λέει ο Κυριάκος.
1: Δεν είναι αυτό, δεν είναι για πρόστιμο, δεν είναι για κάποιο ραντεβού, δεν είναι το αμάξι.
0: Είναι μια αγορά.
1: Ναι.
0: Η οποία θα πω έχει ένα αλφα κόστος.
1: Αλφα κόστος,
0: ναι.
1: Ε.
0: Δεν είναι όμως κάτι τρομερά, ας πούμε, πανάκριβο.
1: Άρα δεν είναι σπίτι.
0: Όχι.
1: Είναι για να αγοράσουν σπίτι.
0: Όχι.
1: Είναι πιο ακριβό από αμάξι.
0: Όχι.
1: Άρα είναι πιο κάτω από αμάξι.
0: Είναι πιο κάτω από αμάξι και ωστόσο 2 στους 10 λένε να σου πω κάτι. Κάντε τα δικά σου. Φλέρταρε άμα θες.
1: Να σου πω εγώ κάτι. Έτσι όπως επειδή είναι η πεζίνα, όπως έχει για την πεζίνα, στο βενζινάδικο.
0: Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πολύ σημαντικό μέσα στο σπίτι. Θα βοηθήσω. Είναι ένα προϊόν που το παίρνεις για το σπίτι.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι σημαντικό.
1: Είναι σημαντικό, ε.
0: Βέβαια,
1: ναι.
0: Θα πω τώρα έτσι να δώσω ακόμα μια βοήθεια.
1: Μα πάει να δω και βοήθεια, μετά κυρώνει.
0: Όχι, είπα, είναι για το σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς ένα μάξι.
1: Ναι.
0: Και βέβαια το να φλερτάρεις για να πάρεις καλύτερη τιμή για αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Είναι και λίγο επικίνδυνο.
1: Επικίνδυνο.
0: Είναι και λίγο λεπτή γραμμή την ώρα που πάει
1: το
0: να
1: βρήκα.
0: Γίνει αγορά.
1: Νομίζω το βρήκα. Δεν θα το πω. Δίνουμε πάσα σε Hot Track of the Week Patient Zero από Taylor Swift και εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031. This one's getting louder by the minute. Your hot track of the week on Mix FM.

Number three.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Οι ημέρες Εράσμους γιορτάζουν 10 χρόνια και το Παραλιμνί ανεβάζει ρυθμό. Το ΙΔΕΠ Διαβίου Μάθησης και ο Δήμος Παραλιμνίου Βερίνιας σας περιμένουν στην κεντρική πλατεία Παραλιμνίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7. Τοπικά συγκροτήματα, παιχνίδια για παιδιά, διαδραστικά περίπτερα και εμπειρίες Εράσμους Class για όλους. Εράσμους Festival 2026. Σας περιμένουμε.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό, με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, make-up, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

0: We're back with the island's number one hit music station,
1: Mix FM, Cyprus.
0: The day isn't over. It's just getting louder.
2: Drive a little faster. Take me home.
1: Έλενα Ολυμπίου, Άρης Κυπριανού. The Mix FM Drive Time Show.
3: Στο σημερινό Question Impossible ψάχνουμε ποια είναι αυτή η αγορά που ένας στους τέσσερις άντρες είναι ok εάν η σύντροφός τους φλερτάρει λίγο περισσότερο για να μπορέσει να πάρει καλύτερη τιμή. Viber 9931 0031.

0: Self-Aware και Temper City, και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του σημερινού Drive Time Show. Εδώ απέναντί μου, θα το ξαναπώ όπως χθες, Χαλογουιανιανή. Χθες το είπαμε τη δεύτερη, σήμερα δεν το επιχείρησαμε την πρώτη, δεν τα κατάφερα. Έλενα Ολυμπίου.
1: Και ο Άρης Κυπριανού, ο οποίος προσπαθεί να κάνει σαρδάμ στον αέρα και το πετυχαίνει.
0: Έτσι, ό,τι βάζω στο νου μου το καταφέρνω.
1: Να σου πω, τώρα επειδή ξεκινήσαμε αυτή την ενότητα σε αυτό εδώ το απογευματινό μας δίδυμο.
0: Η ενότητα που ζητάτε, αγαπήσατε και περιμένετε να ακούσετε καταρρύπτοντας τους μύθους, είναι και σήμερα εδώ. Μας έλεγαν για πάρα πολλά χρόνια ότι πρόσεχε, μην καταπιείς τη τσίχλα σου, θα κάνει 7 χρόνια να βγει από το πεπτικό σου σύστημα.
1: 7 χρόνια, αυτό ναι. Δεν ξέρω για τον καθρέφτη. Όχι. Η τσίχλα μου έλεγαν ότι θα φυτρώσει.
0: 7 χρόνια έλεγαν.
1: Α,
0: υπερβολή. Ο γνωστός μύθος ήταν αυτός.
1: Ναι.
0: Λάθος, παιδιά. Μέσα σε μόλις λίγες μέρες το επεπτικό σας σύστημα αποβάλλει τη τσίχλα.
1: Άρα ουσιαστικά απλά δυσκολεύεται λίγο παραπάνω, γιατί.
0: Λίγο περισσότερο, δεν είναι και 7 χρόνια.
1: Α, πάντως ναι. Να σου πω κάτι. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον που αυτοί οι μύθοι, πράγματα που ακούγαμε μικροί και τα πιστεύαμε, είναι, ξέρω εγώ, παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή δεν πρέπει να είσαι παιδί από την Κύπρο για να τα έχεις ακούσει αυτά. Ένα παιδί από την Αγγλία τα ίδια άκουγε. Και αναρωτιέμαι εγώ, τον καιρό εκείνο που δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ. Ούτε οι πληροφορίες πήγαιναν και ερχόντουσαν. Πώς γίνεται όλοι οι γονείς όλων των κόσμων να ρωτούσαν τα ίδια πράγματα.
0: Συγχρονιστήκαση. Μήπως υπήρχε κάποια μυστική σχολή γονέων, αναρωτιέμαι εγώ, Έλενα. Τι είναι αυτά.
1: Μυστική
0: σχολή γονέων. Τι είναι αυτά που σας έλεγαν και εσάς οι γονείς σας, παιδιά. Να πείσαμε.
1: Και εσείς, παιδιά, εννοείται, στείλτε να μας πείτε. Εμένα θυμάμαι που μου λέγανε ότι αν δεν πιω το χυμό αμέσως, να χάσετε τις βιταμίνες του.
0: Μήπως ισχύει αυτό, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Και πρέπει να τον πιω μόνο ρούφι. Το φρέσκο χυμό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω. Ελπίζω και αυτό να είναι μέσα στους μύθους.
0: Λες,
1: Γιατί εγώ ακόμη μέχρι και σήμερα τον πίνω μονορούφι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: τέλειο.
1: Και πολύ σύντομα μετά, αφού.
0: Αν πάτε, έχω... χάσετε τις βιταμίνες του. Πείτε μας, παιδιά, τι είναι αυτά, οι μύθοι που σας έλεγαν οι γονείς σας.

0: ρωτάτε για τα.
1: Όχι, μωρέ, είναι τα ακουστικά χαμηλά. Αμάν, πω πω τι μου κάνει σήμερα. Δεν σε ακούς καθόλου τώρα. Περίμενε, ξαναμίλα.
2: Ένα, δύο.
1: Εντάξει.
2: Να σου πω.
1: Συγγνώμη, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε.
2: Δεν ήρθες τώρα εσύ στο drive time show για να μου κλείνεις τα μικρόφωνα.
1: Ήρθα για να μιλάω μόνος μου. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει κακοκαιρία και κάπως έτσι και το μέσα μας το έχει αναταράξει.
2: Μας έχετε στείλει μηνύματα, παιδιά, ότι στον αυτοκινητόδρομο είναι πάρα πολλά τα νερά. Προσεκτικά. Πάρα πολύ προσεκτικά. Εμείς είμαστε εδώ. Εγώ τουλάχιστον θα στείλω την ενέργειά μου για να φύγει το νερό.
1: Okay.
2: Όχι να σταματήσει να βρέχει, να φύγει από το δρόμο.
1: Θα κάνει κάποιο χορό.
2: Να καλύψει τα χωράφια γύρω. Ελά, okay. Στον αυτοκινητόδρομο να μην βρέχει.
1: Okay.
2: Κατάλαβε, mm-hmm. Να πάει ο κόσμος σπίτι του μια χαρά.
1: Okay, ναι, εντάξει. Το ακούω αυτό.
2: Και μια και θα σας κάνουμε παρέα τώρα, επειδή μάλλον είναι και πολλή κίνηση.
1: Βεβαίως.
2: Να απαντήσουμε σε αυτά τα μηνύματα.
1: Ακριβώς. Είχαμε πει για το μύθο που καταρρύψαμε σήμερα, που ήταν η τσίχλα, ότι δεν χρειάζονται 7 χρόνια για να αποβληθεί από το σύστημα, αλλά μόλις λίγες μέρες. Το τι είναι αυτό το άλλο το οποίο έλεγαν οι γονείς όταν ήμασταν μικροί. Το αγαπημένο μου είναι το ότι τα ρεβίθια σε κάνουν πιο όμορφη.
2: Τα ρεβίθια,
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω πού βασίζεται αυτό.
1: Για να φάει ρεβίθια εκεί βασίζεται.
2: Ναι, λέγα, αλλά δεν γιατί έτρωγε. Δεν έλεγε, ρε παιδί μου, τα όσπρια σε κάνουν πιο όμορφη, αφού κυρίως.
1: Ρεβίθια μπορεί όσπρια. Να χανέσω τα πλάσματα την ημέρα.
2: Έχεις δίκιο, εντάξει.
1: Να μην είναι από τότε.
2: Η Ελένη είπε κιόλας το να μην αφήνει την ντουλάπα να ανοιχτεί τη νύχτα.
1: Το έχω ακούσει αυτό.
2: Και εγώ. Ναι.
1: Και το να μην κουβαλά αυγά και λάδι νύχτα. Γενικά τη νύχτα λίγα πράγματα, παιδιά.
2: Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση το αυγά και λάδι τη νύχτα. Δεν το έχω ακούσει ποτέ. Έχω ακούσει άλλο με το λάδι.
1: Το λάδι και τη νύχτα. Το λάδι το έχω ακούσει για τη νύχτα να μην το κουβαλά. Τα αυγά όχι, η αλήθεια.
2: Παιδιά, το να μην κούνα τα πόδια σου γιατί θα γίνει κάτι κακό.
1: Βεβαίως, επίση το να μην. Είναι πάλι με το να μην σφουγγαρίζεις νύχτα, να μην σκουπίζεις νύχτα και να μην σκουπίζεις πριν φύγει ο άλλος.
2: Γενικά, παιδιά, μήπως μας λέγανε πολλά πράγματα που είχαν να κάνουμε τις δουλειές.
1: Ναι.
2: Για να τελειώνουν τα πράγματα 2-3.
1: Για να γίνουμε το φως της μέρας, να μην περιμένεις.

0: Νουέβα Ιόλ από Bad Bunny. Μίλα να δούμε τώρα, είσαι ανοιχτή.
1: Ανοιχτή. Είναι αναμένο το μικρόφωνο και μιλάω, παιδιά, αυτό το λέμε γιατί τα προηγούμενα δύο on που βγήκαμε στον αέρα για κάποιο λόγο
0: όχι,
1: δεν ακούγονται.
0: Μόνο στο προηγούμενο, στο προ-προηγούμενο δεν άκουγες εσύ από τα ακουστικά, μια χαρά ακουγόσουνα.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω για κάτι πάρα πολύ ωραίο το οποίο θα συμβεί το Νοέμβριο, συγκεκριμένα στις 5 Νοεμβρίου 5η στο Royal Hall στη Λευκοσία, γιατί σας προσκαλούμε όλους. Γιατί το πιο φιλόξενο σπίτι στην Κύπρο ετοιμάζει αυτή την μοναδική φιλανθρωπική βραδιά. Μιλάμε για το Ronald McDonald's House Κύπρου, το οποίο θα κάνει ένα έτσι πολύ ωραίο γκαλά μαζί με το Χοβίκ, με εκλεκτό φαγητό, και τα έσοδα της βραδιάς θα διατεθούν

0: για τη στήριξη του RMHC.
1: Ακριβώς, είναι συμβολικό το ποσό του εισιτηρίου και με αυτό το εισιτήριο στηρίζεται τις οικογένειες που χρειάζονται έναν φιλόξενο ξενώνα για να βρίσκονται δίπλα στο παιδί τους. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο 22 525 404 και εισιτήρια στο ticketmaster.cy. Αυτά ακριβώς.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
3: Πάντα.
4: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech. Μακριά σου δεν ζω. Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 99 81 0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
5: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

0: Turn it up.
1: Yeah.
2: Mix FM. Your music starts here. 102.3 Mix FM.
3: Leaving work never sounded this good.
2: The Mix FM Drive Time Show.
1: Με την Έλενα Ολυμπίου και τον Άρη Κυπριανού.

0: Μπορεί να έλειψε για μερικές μέρες γιατί ίσως να βρισκόταν σε άδεια, αλλά ο ραδιοφωνικός αστυνομικός της γειτονιάς σας είναι πίσω για να πει ακόμα μία σύλληψη. Αυτή τη φορά πεταγόμαστε έτσι μέχρι την Αριζόνα.
1: Α, τέλεια. Εντάξει. Αριζόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί πίστευα μέχρι τώρα ότι μαζί σου θα μάθω μόνο τη Φλόριντα.
0: Όχι.
1: Ότι ρε παιδί μου, οι άλλες 49 δεν έχουν καμία αξία. Αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ανοίγει ο δρόμος.
0: Ανοίγει,
1: και
0: ανοίγει.
1: Και προσθέτουμε ακόμα μία πολιτεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Συλλήψεις και στην Αριζόνα. Συλλήψεις. Λοιπόν, γυναίκα ετών 30 συνελήφθη γιατί αφού είχε χωρίσει με τον πρώην της, με το αγόρι της, είχε ακόμη τα κλειδιά του σπιτιού και όποτε έλειπε ο φίλος της, πήγαινε στο σπίτι και παρίστανε την κτηματομεσήτρια και έδειχνε το σπίτι σε κόσμο.
1: Εγώ προσωπικά θα τη έδινα βραβείο.
0: Και εγώ θα τη έλεγα, εντάξει, θα τη χειροκροτούσα.
1: Ενώ δεν γίνεται να τη συλλάβεις, γιατί να συλλάβεις ένα πλάσμα που είναι και τόσο έξυπνο.
0: Αρχικά πανέξυπνη, αλλά το δεν γίνεται να τη συλλάβεις. Δεν τη συλλάβεις γιατί πήγαινε μέσα στο σπίτι του ανθρώπου πλέον. Παράνομα.
1: Ήταν σπίτι εκείνη την ώρα αυτός.
0: Όχι.
1: Ε, άρα...
0: Και είχε και τα κλειδιά η αλήθεια. Δεν ήταν διάρρηξη.
1: Αυτό φταίει. Γιατί δεν θέλω να ρωτήσω. Αν δώσει μα κλειδιά πίσω.
0: Αν το πουλούσε το σπίτι, αν τα κατάφερνε, τι θα γινόταν.
1: Σύλληψη εν το ένα. Ήταν να αυξάνονταν τα χρόνια, νομίζω.
0: Τελέζα.

0: κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του Drive Time Show. Έμεινε να δώσουμε τη σωστή απάντηση στο Question Impossible.
1: Τρέλανε, μας δώστε.
0: Είπαμε ότι 2 στους 10 δέχονται το άλλο τους μισό να φλερτάρει αν είναι να πάρουν έκπτωση για αυτό το πράγμα.
1: Και η σωστή απάντηση ήταν Έλληνα Ολυμπίου.
0: Ήταν το στρώμα.
1: Το στρώμα.
0: Ναι, το κρεβάτι έχει έρθει πάρα πολλές φορές ως απάντηση. Δεν είναι αυτό.
1: Ναι, δεν είναι το κρεβάτι.
0: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι.
1: Απόλυτα.
0: Τι, ας πούμε, πώς μπορείς να φλερτάρεις για να πάρεις έκπτωση σε στρώμα?
1: Κοίταξε να δεις, αυτό από θα μπορούσα να σου απαντήσω αν ήξερα γενικά πώς φλερτάρεις. Είναι μια τέχνη την οποία δεν την κατέχω πολύ.
0: Α,
1: όχι.
0: Okay, εγώ που την κατέχω την τέχνη του φλερτ.
1: Ωραία.
0: Ρε παιδί μου, πώς να φλερτάρεις γύρω από ένα στρώμα? Γίνεται κατευθείαν όλο απαγορευμένο.
1: Κοίτα, επειδή έτσι κι αλλιώς χρειάζομαι στρώμα. Mm-hmm. Μάθε με να φλερτάρω και ας γίνει και απαγορευμένο.
0: Okay.
1: Να βρούμε τον τρόπο.
0: Τέλεια, τέλεια, μια χαρά. Και κάπως έτσι, παιδιά, είδατε ότι εγώ και ο Άρης είμαστε ζευγάρι χωρίς να το ξέρουμε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι. Εμείς δίνουμε ραδιοφωνική σκητάλη στην Ευελίνα Σκίτσκο και στο Evening Show και ανανεώνουμε το ραντεβού μας
0: για την Παρασκευή. Γιατί ναι, αύριο βγαίνουμε, παιδιά, εκτός. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε με Κάλλη Ελευθερίου στην Πάφο για το Unifest και την Παρασκευή θα είμαστε εδώ στο στούντιο.
1: Ακριβώς, από την Έλληνα Ολυμπίου
0: και τον Άρη Κυπριανού.
1: Φίλια πολλά.

0: Five down, number one revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotec.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο ρετρο πάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotec. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: You ever look for any address in Greece?
8: Ο Άγγελος Τσαρούχας, ένας από τους πιο αγαπημένους stand-up comedians της ελληνικής διασποράς, έρχεται στην Κύπρο με τη νέα του παράσταση «Διασπορά». Μια ξεκαρδιστική βραδιά για την οικογένεια, τα ταξίδια και τη μοναδική τρέλα του να μεγαλώνεις Έλληνας στον δυτικό κόσμο. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στη Λεμεσό στο Λανίτιο Θέατρο. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στη Λευκοσία στο Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου. «Διασπορά» με τον Άγγελο Τσαρούχα. Έλα για τα αστεία, μείνε για τις ιστορίες και μετά πάρε τηλέφωνο τη μητέρα σου.
9: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.

Καλησπέρα σας. Μόλις ήρθα στο στούντιο και βρήκα το πιο τέλειο στόλισμα για Halloween. Τα παιδιά το έχουν στολίσει πραγματικά φανταστικά και αυτό με κάνει να θέλω να κάνω και το σπίτι μου τώρα έτσι. Καλώς ορίσατε στο Evening Show. Είμαι Ευελίνα Σκίτσκο. Θα είμαστε μαζί παρέα μέχρι και τις 9. Μαζί μας έχουμε το Genius και την Pizza Hut. Εννοείται όπως κάθε φορά. Και αν θέλετε να μου στείλετε τα μηνύματά σας, Viber 99310031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com. Εμείς πάμε να ξεκινήσουμε.

Από ό,τι φαίνεται, το φθινόπωρο αποφάσισε να μας έρθει για τα καλά επιτέλους, γιατί από σήμερα το απόγευμα ο καιρός άλλαξε με βροχές και καταιγίδες που αναμένεται να συνεχίσουν για τις επόμενες δύο μέρες μέχρι την Παρασκευή. Μάλιστα, δεν αποκλείεται να δούμε ακόμη και χαλάζι σε κάποιες περιοχές, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να πέφτει σιγά-σιγά. Οπότε, αν ετοιμάζεστε να βγείτε απόψε, καλού κακού πάρτε και μία ομπρέλα μαζί σας για να είσαστε και safe.

Αυτή την Κυριακή 18 Οκτωβρίου τρέχουμε όλοι μαζί για έναν πολύ καλό σκοπό, το Runners One 2026 by Alpha Mega. Σας περιμένουμε λοιπόν στην υπεραγορά Alpha Mega Engomis. Είναι η 11η συνεχόμενη χρονιά που στηρίζουμε τα παιδιά μας μέσα από το πρόγραμμα Παιδί Διατροφή και Υγεία. Θα έχει διαδρομές για μικρούς και μεγάλους, αλλά και ένα τεράστιο fan park με παιχνίδια και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Φυσικά το Mix FM θα είναι εκεί, ζωντανά από τις 8.30 το πρωί. Θα είμαι και εγώ μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί όταν κάνουμε πράγματα μαζί μπορούμε να κάνουμε και τη διαφορά. Πληροφορίες και εγγραφές στο runners1.eu, powered by Mix FM.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: fresh out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομις για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
2: Το Apex Paddle Academy σας προσκαλεί στο διεθνές τουρνουά Paddle Wars από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου. Δείτε τους κορυφαίους αθλητές από τις εθνικές Ελλάδας και Κύπρου μαζί με Ισπανούς παίκτες στην κατηγορία Master Pro by A-Square. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με την καλύτερη ξένη μουσική. Πληροφορίες στο 96 35 66 39. Paddle Wars. Μην το χάσετε.
3: Δράκι, αναράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Karopa Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Karopa Awards. Εισιτήρια στο more.com.
4: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκοσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. The right songs, the right mood.
0: This is the evening show.
2: Με την Ευελίνα Σκίτσκο.

Λοιπόν, δεν ξέρω για εσάς, αλλά εγώ πλέον όταν ανοίγω Instagram ή TikTok, πραγματικά δεν ξέρω τι να φάω. Το ένα τρόφιμο λέει ότι προκαλεί φλεγμονές, το άλλο ότι επηρεάζει τις ορμόνες, κάτι άλλο πρέπει να το κόψεις εντελώς. Στο τέλος θα φοβόμαστε να φάμε και τη σαλάτα μας. Νομίζω ότι με όλα αυτά που ακούμε τόσο ανεξέλεγκτα στις πλατφόρμες, κάπου έχουμε χάσει λίγο την ουσία. Εννοείται ότι ο κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός, αλλά δεν γίνεται να παίρνουμε κάθε βίντεο ως Ευαγγέλιο. Εγώ λέω να ακούμε τους ειδικούς και να κρατήσουμε τα βασικά, απλές τροφές, ισορροπία και λίγο περισσότερο φιλτράρισμα σε όσα βλέπουμε στο feed μας.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, σας περιμένουμε στην υπεραγορά Αλφα Μέγα Έγκομης για να τρέξουμε, να διασκεδάσουμε και να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Για 11η συνεχή χρονιά, οι υπεραγορές Αλφα Μέγα διοργανώνουν τον αγώνα Runners One, ενισχύοντας το πρόγραμμα Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Φέτος, ένα τεράστιο fan park με εντυπωσιακά παιχνίδια και πολλές δραστηριότητες θα περιμένει μικρούς και μεγάλους με εντελώς δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα τα παιχνίδια και τις δραστηριότητες. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά από τις 8.30 το πρωί με τους αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς παραγωγούς να σας κρατούν συντροφιά καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Εγγραφές και πληροφορίες runners1.eu. Runners One 2026 από τις υπεραγορές Αλφαμέγα. Powered by Mix FM.
3: Δύο παραγωγοί. Δύο ξεχωριστά ψωμιά. Μία μεγάλη πρόκληση. Ιωάννα Λαμπροπούλου εναντίον Πλάτωνα Μουρατίδη. Ποιος έφτιαξε το καλύτερο ψωμί? Αυτό θα το αποφασίσεις εσύ. Στις 16 Οκτωβρίου, Παγκόσμια ημέρα ψωμιού, έλα στο Wooden Fire στη Λευκωσία. Δοκίμασε και τα δύο ψωμιά, ψήφισε το αγαπημένο σου και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα masterclass για 5 άτομα αξίας 500 ευρώ. Ιωάννα ή Πλάτωνας, δοκίμασε, ψήφισε, κέρδισε.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM.
0: The Evening Show on Mix FM.
2: Με την Εβελίνα Σκίτσκο.

Ακούσαμε Animal από Κάτσα και αν μόλις συντονίστηκες, αυτό είναι το Evening Show. Είμαι η Ευελίνα Σκίτσκο και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι και τις 9. 14 Οκτωβρίου σήμερα και ξέρετε τι μέρα είναι. Λοιπόν, είναι η National Dessert Day, δηλαδή η Παγκόσμια ημέρα επιδόρπιου. Άρα σήμερα, παιδιά, δεν μετράνε οι θερμίδες, είναι για τον εορτασμό. Μαζί μου έχω το Genius και την Pizza Hut, εννοείται, και περιμένω τα μηνύματά σας Viber 9931 0031 ή στην ιστοσελίδα μας mixfmradio.com.

Θα σας πω κάτι που είδα σήμερα και μου άρεσε πάρα πολύ, αν και με έκανε να νιώσω και λίγο μεγάλη. Ο Winnie the Pooh λοιπόν γίνεται σήμερα 100 χρονών. Σαν σήμερα το 1926 κυκλοφόρησε το πρώτο βιβλίο με το αγαπημένο μας αρκουδάκι. 100 χρόνια μετά συνεχίζει να είναι ένας από τους πιο αγαπημένους παιδικούς χαρακτήρες και εδώ συνειδητοποιούμε ότι πραγματικά υπάρχουν παιδικές ιστορίες που μένουν μαζί μας. Εμείς μεγαλώνουμε, μετά τις βλέπουν τα παιδιά μας και συνεχίζουν να τις αγαπούν και εκείνα όσο και εμείς. Και για μένα αυτό είναι πραγματική επιτυχία, να καταφέρνεις να περνάς από γενιά σε γενιά και να παραμένεις το ίδιο αγαπημένο.

Θα σε ταξιδέψω και τώρα λίγο προς την Ασία, γιατί τα Wing Street της Pizza Hut έχουν κάνει μαγικά. 5 λαχταριστές γεύσεις έρχονται για να αλλάξουν όσα ξέραμε για τα αγαπημένα μας wings, ταντούρι, τεριάκι, τίκα, μασάλα, κορίαν και κάρι. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να διαλέξεις ποιο flavor θα δοκιμάσεις πρώτο. Γι' αυτό Go Asian με Wing Street μόνο από την Pizza Hut.

Sienna Spyro, Great Expectation. Dominic.

0: out of the new music files on Mix FM.
1: Τα new music files χορηγεί η La Roche-Posay. Δερματολογική φροντίδα για την επιδερμίδα σου κάθε μέρα.
2: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00.

0: 2-10-99-56-73-70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή». Powered by Mix FM.
1: Η World παρουσιάζει Unifest 26 by Student Life. Η φοιτητική χρονιά ξεκινά officially με το νούμερο 1 Back to Uni Festival. Επόμενος σταθμός, Πάφος Kennedy Square, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα. Το Unifest έρχεται ξανά στο πανεπιστήμιο σου με snacks, παιχνίδια, δώρα και live link με τον Mix FM. Μάθε περισσότερα στο studentlife.com.cy. Διοργανωτής Student Life παρουσιάζει World Powered by Mix FM.
2: Το απόλυτο Beauty Playground επιστρέφει. Το Beauty Line Beauty Fest 2026 έρχεται στην ΕΤΚΟ Λεμεσού στις 17 και 18 Οκτωβρίου, ακόμα πιο εντυπωσιακό με περισσότερα από 25 αγαπημένα beauty brands, makeup, skincare, αρώματα, beauty masterclasses, εντυπωσιακά activations, δώρα και πολλές εκπλήξεις. Ο Mix FM θα εκπέμπει ζωντανά και τις δύο μέρες με την καλύτερη ξένη μουσική. Beauty Line Beauty Fest 2026, 17 και 18 Οκτωβρίου στην ΕΤΚΟ Λεμεσού, από τις 11 μέχρι τις 5. Εισιτήρια στο Ticketmaster Cyprus.

Κάπου εδώ τελειώνει και το σημερινό evening show. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κρατήσατε παρέα και σήμερα. Θέλω να παραμείνετε όμως εδώ, αφού έρχεται ο Αλέξανδρος και η Ευελίνα με το Night Talks. Εμείς θα τα πούμε ξανά αύριο στις 7 το απόγευμα. Αλλά μέχρι τότε θέλω να περνάτε καλά και να προσέχετε. Από εμένα την Ευελίνα Σκίτσικο, φιλάκια πολλά και καλό βράδυ.

number 3.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας CeraVe. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Γιώργο, γράφουμε, είσαι έτοιμος?
4: Πάντα.
5: Μία λέξη αρκεί για να ξυπνήσει αναμνήσεις. Discotech.
6: Μακριά σου δεν ζω.
5: Το αγαπημένο ρετροπάρτι ανεβάζει την ένταση στο Downtown Live στη Λευκοσία και κάνει rewind στις μεγαλύτερες, κυρίως ελληνικές επιτυχίες που αγαπήσαμε, τραγουδήσαμε και χορέψαμε ξανά και ξανά. Στα DEX ο Φίβος Κωνσταντινίδης. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Πληροφορίες και κρατήσεις στο 9981-0011. Discotech. Υποστηρικτής και Manesprint Shop. Powered by Mix FM.
7: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτιστικών του δραστηριοτήτων, διοργανώνει τη φιλανθρωπική εκδήλωση Retro Night. Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά με αγαπημένες επιτυχίες από τις δεκαετίες του 80 και του 90. Στα DEX, η Φίβος Κωνσταντινίδης και Dino G. 5η 15 Οκτωβρίου 2026. Ώρα 8 το βράδυ. Garden Day and Night. Guest, η Ειρήνη Χαρού στο τραγούδι. Γιώργος Κοκκής στα κρουστά. Τιμή εισόδου 5 ευρώ. Εισιτήρια προπολούνται. Για πληροφορίες 22 33 72 00 και 99 56 73 70. Τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν στον σύνδεσμο Ένα Όνειρο, Μια Ευχή. Powered by Mix FM.

Your music, your stories, your nighttime company. Night Talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και εδώ είμαστε παρέα για ακόμη ένα Night Talks. Καλησπέρα Αλέξανδρα Μουντά.
1: Καλησπέρα Βελίνα Γεωργιάδου, σε ένα διαφορετικό Night Talks. Να πούμε ότι έχουμε στολιστεί, έχουμε γίνει Halloween. Έχουμε μπει και εμείς στο
0: κλίμα. Όχι απλά έχετε στολίσει, δεν ξέρω τι έχετε κάνει εδώ.
1: Μα δες τι ωραία. Εβελίνα, εμένα ανάβουν και τα λαμπάκια μου. Τα δικά σου γιατί δεν ανάβουν.
0: Δεν ξέρω.
1: Άναψε
0: γιατί
1: τα λαμπάκια σου.
0: Πώς τα ανοίγω.
1: Κάπου. Πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός.
0: Θα οποίο, το όταν βρω μέχρι το επόμενο.
1: Ωραία, Εβελίνα, τρεις ημέρες που στολίζαμε. Εύρω το, σε παρακαλώ, άνοιξε το.
0: Μίλα εσύ στον κόσμο, μπες στο θέμα μέχρι να βρω έτσι πώς ανοίγουν τα κουμπάκια εδώ.
1: Λοιπόν, για ακόμη ένα βράδυ, λοιπόν, έχουμε βάλει θέμα. Και θέλουμε εσείς να μπείτε να μας στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να μας απαντήσετε για το πόσο παρεμβατικούς φίλους έχετε, πόσο παρεμβατικούς μάλλον φίλους έχετε στη σχέση σας.
0: Αλέξανδρε, δεν το βρίσκω, θα περιμένω μετά. Πού είναι το... περίμενε, κάτι βρήκα.
1: Για να δω.
0: Ναι, τι...
1: Άναψε.
0: Άναψε. Τέλεια, λοιπόν.
1: Να τι ωραία είσαι.
0: Παρεμβατικοί φίλοι σήμερα, έτσι είναι το θέμα μας. Και ανεβάσαμε και την ερώτηση της βδομάδας στην ιστοσελίδα του Mix FM, όπου μπορείτε να μπείτε και να την απαντήσετε. Η ερώτηση είναι: οι φίλοι σας παρεμβαίνουν στις σχέσεις σας? Θέλουμε να μας πείτε αν οι δικοί σας φίλοι έτσι είναι παρεμβατικοί, αν έχετε ιστορίες από παρεμβατικούς φίλους και τελικά πού έτσι τραβάμε την κόκκινη γραμμή. Γιατί στο τέλος μπορεί να καταλήξει.
1: Και κόκκινη γραμμή.
0: Ναι, αντί να είναι φίλος, δεν είναι το τρίτο άτομο στη σχέση.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά μπορεί να είναι για καλό φίλος. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Mix FM Cyprus, μπείτε να μας βρείτε. Mix FM Radio, μπείτε να δείτε τι γράψαμε. Και φυσικά ο μαγικός αριθμός 99 31 00 31. Στείλτε μας ό,τι μήνυμα εσείς θέλετε.

0: Λοιπόν, θα σε καταγγείλω.
1: Κατάγγειλε.
0: Παιδιά, από την ώρα που ήρθαμε στο στούντιο, έχει φορέσει πόσες μάσκες, τρεις?
1: Έχω φορέσει τρεις διαφορετικές σίγουρα, ναι.
0: Και με τρομάζει συνέχεια.
1: Αφού
0: δεν
1: πρέπει να
0: μπει
1: στο κλίμα, ρε Βελίνα.
0: Μα να μπω στο κλίμα και να πάθω κάτι.
1: Καλά, εντάξει, Jesse, δεν είναι τόσο σοβαρό.
0: Μου χτυπάει έτσι το γυαλί με τη μάσκα κλόουν.
1: Είναι Joker. Μπορείτε να πείτε να μας δείτε στο Watch Live. Δείτε με. Δείτε με.
0: Ναι, τι ωραίο να βλέπεις έτσι αυτό το θέαμα απέναντί σου και πώς να μιλήσεις σοβαρά για τους παρεμβατικούς φίλους όταν σε βλέπει έτσι απέναντι ο Αλέξανδρος.
1: Περίμενε, πόσο σοβαρά πρέπει να βλέπουμε τους παρεμβατικούς φίλους? Πρέπει να τους βλέπουμε σοβαρά.
0: Εξαρτάται για το τι παρέμβαση λέμε. Αν σου λέει απλά τη γνώμη του,
1: ναι,
0: είναι άλλο. Αλλά αν προσπαθεί έτσι να χαλάσει τη σχέση.
1: Ναι, αλλά περίμενε. Αν βλέπει κάτι το οποίο εσύ δεν βλέπεις, που είσαι μέσα σε αυτήν τη φούσκα. Εγώ που είμαι έξω από τη φούσκα, τα βλέπω καλύτερα τα πράγματα.
0: Ναι,
1: δεν
0: αλλά
1: σημαίνει καμιά φορά ότι τούτο νουλον το οποίο προσπαθεί, το σενάριο που προσπαθεί να σου δημιουργήσει ένας φίλος μέσα στο νου σου, σημαίνει λάθος.
0: Εντάξει, να σου πω. Μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου και πολλές φορές όταν είμαστε ερωτευμένοι, όταν είμαστε σε μια σχέση, μπορεί κάποια πράγματα να μην τα βλέπουμε. Γενικά να μην βλέπουμε καθαρά. Εκείνη ο ρόλος του φίλου να σου έτσι χτυπήσει το καμπανάκι του κινδύνου ότι βλέπω κάτι που εσύ δεν βλέπεις. Το κατανοούμε αυτό. Αλλά θα το πεις μια φορά, θα το πεις δύο, θα το πεις τρεις. Μετά, άμα ο άλλος δεν θέλει έτσι να ακούσει τη συμβουλή σου, πρέπει και εσύ να πατάς ένα stop και να προχωράς και να πορεύεσαι με την απόφαση του φίλου ή της φίλης σου.
1: Ναι, αλλά εγώ αν βλέπω σαν φίλος σου ότι υπάρχει κίνδυνος.
0: Και ποια είναι η λύση, αν εγώ δεν το βλέπω.
1: Να συνεχίζω να τα λέω.
0: Και αν εγώ δεν το βλέπω και αρχίσω και εκνευρίζουμε.
1: Ενάρτη φάση όμως που να το δεις. Ενάρτη φάση που να
0: μπορεί
1: το καταλάβεις
0: και να μου λάβεις. Μπορεί να τσακωθούμε εμείς οι δύο όμως στο τέλος.
1: Ναι, αλλά στο τέλος θα έρθεις να μου πεις όταν τσακωθείς με τον φίλο σου, τον ναι, πρώην σου τέλος πάντων, γιατί πρώην σου θα είναι στο τέλος, ότι είχες δίκιο, φίλε μου. Έπρεπε να μου τα ελάλες.
0: Λοιπόν, θα σου πω το έτσι το πρώτο μηνυματάκι που ήρθε. Να ξαναπούμε ότι η ερώτηση της εβδομάδας είναι στο mixfmradio.com. Μπορείτε είτε επώνυμα είτε ανώνυμα να πείτε τη γνώμη σας για το συγκεκριμένο θέμα. Μόνο εάν τους ζητήσω εγώ τη γνώμη τους θα μου την πούν και θεωρώ αυτό είναι το σωστό.
1: Ναι, αλλά όταν εγώ βλέπω κάτι.
0: Άντε πάλι βλέπω κάτι.
1: Ρε παιδί μου, άμα βλέπω κάτι το οποίο δεν μ' αρέσει σε τη σχέση, να μην το πω, να περιμένω να μου δώσεις εσύ την άδεια, που προφανώς δεν θα μου δώσεις ποτέ μια άδεια να πω κάτι τέτοιο.
0: Δεν ζητάς τη γνώμη από τους φίλους σου, θα τη ζητήσεις. Ειδικά στην αρχή της σχέσης θα ρωτήσεις πώς σου φάνηκε.
1: Ναι, αλλά στην αρχή της σχέσης αν δεν δω, αν δεν μάθω τον άλλον, αν δεν το ζήσω τον άλλον, πώς θα έχω μια τεκμηριωμένη άποψη. Εντάξει, με την πρώτη ματιά σίγουρα θα έχω κάτι να πω.
0: Σου έχει τύχει κάτι τέτοιο, είτε να είσαι από την πλευρά του φίλου, είτε να είσαι από την πλευρά του άτομου που έχει σχέση?
1: Μου έχει τύχει και από τις δύο πλευρές. Και μπορώ να κατανοήσω και τον άλλον που είναι μέσα στη σχέση που δεν μπορεί να καταλάβει τι του λέει ένας φίλος, αλλά μπορώ να καταλάβω και ένα φίλο που τα βλέπει εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα βλέπεις εσύ που είσαι σε μια σχέση.
0: Εγώ έχω ζήσει φιλίες να καταστρέφονται λόγω του ότι δεν τα πήγαιναν καλά με τη σχέση.
1: Φιλίες που το μετανιώσαν.
0: Ακόμη δεν φτάσαμε στο σημείο να το έχει μετανιώσει κανένας από τους δύο. Αλλά okay, έχει χαλάσει η φιλία, γι' αυτό σου λέω ότι.
1: Περίμενε, η φιλία έχει χαλάσει. Η σχέση έχει χαλάσει.
0: Ούτε η σχέση. Η φιλία έχει χαλάσει και η σχέση δεν έχει χαλάσει.
1: Εντάξει, καμιά φορά κάνουν και οι άνθρωποι λάθος, Εβελίνα μου.
0: Καμιά φορά πρέπει έτσι να μπαίνουν κάποια όρια, να κάνει ο ένας από τους δύο πίσω. Νομίζω ότι καμιά φορά, ακόμη και να μην συμπαθείς έτσι το αγόρι ή την κοπέλα του καλύτερου σου φίλου, θα κάνεις λίγη υπομονή. Και αν πραγματικά, για να σου πω αυτό που μου λες, αν ναι, πραγματικά βλέπεις κάτι, θα περάσει λίγος καιρός και θα το καταλάβει και η φίλη σου ή ο φίλος σου.
1: Εύχομαι να γίνεται αυτό, γιατί νομίζω στις περισσότερες σχέσεις φίλων δεν γίνεται αυτό.
0: Εντάξει, συνεχίζουν τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να συνεχίζετε να στέλνετε στο mixfmradio.com και στο Viber 99 31 0031 τις απόψεις σας και έχει πάρα πολύ ζουμί η κουβέντα απόψη, Αλέξανδρε.
1: Έχει.

0: Με στόλισε και εμένα έτσι με Halloween. Και δεν ξέρω πώς μπήκε το μύτε έτσι τα ακουστικά με αυτά που μου έβαλε στο κεφάλι.
1: Μια χαρά, Ισελ. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν σε αρέσει το Halloween.
0: Δεν είναι
1: τρομάζεις
0: ότι...
1: εύκολα.
0: Τρομάζω εύκολα.
1: Ναι.
0: Και γενικά και όσον αφορά τις ταινίες, ενώ μου αρέσουν πάρα πολύ οι true crime, έτσι με μυστήρια κτλ. Δεν μπορώ τις αυτές που είναι με thriller, που είναι που σε, που σε κάνουν έτσι, πώς θα το πω.
1: Να τρομάξεις.
0: Να τρομάζει συνέχεια.
1: Λοιπόν,
0: jumpscares,
1: περίμενε,
0: λέγονται.
1: Αγαπημένα κορατόπουλα μου, μην την ακούτε. Αν είστε σε σχέση ή αν θέλετε να μπείτε σε σχέση με κάποιον άνθρωπο, καλύτερα είναι να δείτε μια τρομακτική ταινία για να κάτσετε μαζί δίπλα-δίπλα στον καναπέ, να τρομάξετε, να σας τρομάξει, να γίνει αυτό το ερωτικό παιχνίδι.
0: Αυτό το διαβάσεις κάπου ή από μόνος σου?
1: Όχι,
0: το
1: από μόνος μου, αλλά δε, τι είναι να δουν ρομαντική ταινία?
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Τύπου να τρομάξεις λίγο, να έρθεις λίγο στην αγκαλιά μου, να τρομάξω λίγο, να έρθω λίγο
0: αυτό
1: στη δική σου.
0: Αυτό μπορεί να γίνει και με μια συγκινητική ταινία, Αλέξανδρε.
1: Πώς μπορεί να γίνει με τη
0: συγκινητική? Πάντως να σου πω εγώ τούτον που λαλείς, όταν είναι η αρχή της σχέσης, ωραίο είναι. Αλλά όταν
1: ωραίο.
0: Είναι πιο μετά στη σχέση. Εμένα με είχε πάρει ο Μιχάλης να πάμε να δούμε στο σινεμά μια έτσι thriller horror, τι ήταν.
1: Ναι.
0: Ήταν από τις πιο απέσιες ταινίες που είδα. Και όχι μόνο όταν έτρεξα στην αγκαλιά του, του είπα να φύγουμε κιόλας και είχα και μούτρα μια-δύο μέρες. Πες μου τώρα.
1: Άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν σας αρέσει το Halloween. Να ξεκινήσουμε από αυτό. Δεύτερο, εγώ μιλώ για τις τρομακτικές ταινίες τις οποίες θα δεις στο σπίτι με το έτερο ήμιση ή το μελλοντικό έτερο ήμιση πάνω στον καναπέ σας. Όχι να πάτε να το δείτε στο σινεμά.
0: Εντάξει.
1: Okay. Και μην μπορείς να αφήσεις από πότε θέλεις.
0: Εντάξει. Okay. Λοιπόν, νομίζω να αφήσουμε λίγο το Halloween τώρα.
1: Ναι.
0: Θα το σχολιάσουμε για την επόμενη εβδομάδα το Halloween, γιατί πότε είναι. Το Halloween
1: είναι
0: 31 Οκτωβρίου.
1: 31, αλλά το γιορτάζουμε από σήμερα εμείς, Ευελίνα.
0: Το κατάλαβα έτσι από όλο το σκηνικό. Να πούμε και ένα συγχαρητήρια σε όλους που βοήθησαν για να γίνει όλο αυτό εδώ. Και να σε πάρω σε ένα μήνυμα που διαβάσα εδώ που μου έστειλε μία φίλη.
1: Για πες.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα, λέει αρχικά. Είμαι 29 χρονών και θέλω να σας πω κάτι που με πονάει πάρα πολύ ακόμα. Είχα σχέση 3 χρόνια και η καλύτερη μου φίλη δεν συμπαθούσε ποτέ τον σύντροφό μου. Κάθε φορά που τσακωνόμασταν, μου έλεγε να τον αφήσω.
1: Ναι.
0: Το περίεργο είναι ότι όταν τα βρίσκαμε, εκείνη θύμωνε μαζί μου και μου έλεγε ότι δεν έχω αξιοπρέπεια. Τελικά με το παιδί χώρισα.
1: Άρα είχε δίκιο η φίλη σου.
0: Περίμενε να ακούσεις.
1: Ναι.
0: 6 μήνες μετά έμαθα ότι εκείνη έστελνε μηνύματα στον πρώην μου και του έλεγε πως εγώ δεν τον αγαπούσα πραγματικά. Πείτε μου, σας παρακαλώ, ήταν ποτέ φίλη μου η κυρία?
1: Άρα ήταν εκατόστρα
0: η κυρία.
1: Η ούτε κυρία
0: φίλη δεν
1: σου, ούτε
0: φίλη σου.
1: απορία, διατηρείς σχέσεις με τον πρώην σου ακόμα η φίλη σου?
0: Θέλουμε έτσι μια διευκρίνηση, δεν λέει. Αλλά...
1: Τούτο θέλω να το διευκρινίσει.
0: Περίμενε, ποια είναι η απορία σου, αν έχει.
1: Αν έχει ακόμα η πρώην φίλη τη,
0: ναι,
1: σχέσεις με τον πρώην φίλον τη.
0: Μάλιστα, να μας απαντήσει έτσι αυτό το ερώτημα. Πάντως, έτσι στο website μας, mixfmradio.com, λένε όλοι ότι δεν επιτρέπουν από τους φίλους τους να παρεμβαίνουν στη σχέση τους. Και ένας άλλος φίλος, ο Γιώργος, λέει: καλησπέρα σε όλα τα παιδιά, ειδικά στον Αλέξανδρο που τον λατρεύω. Πρώτος σου ξάδερφος είναι αδερφός?
1: Δεν είναι ούτε πρώτος μου ξάδερφος, ούτε φίλος, ούτε. Είναι ένας φαν της εκπομπής, Ευελίνα. Δεν κατάλαβα, έχουμε φαντς εμείς.
0: Εντάξει, θα το.
1: Φίλε Γιώργο, θέλουμε να μας στείλεις και εσύ την άποψή σου. Θα περιμένω να λάβω το μήνυμά σου. Θα στείλω και στην Ναταλία πολλές καλησπέρες, αλλά και στο φίλο μας τον Ορέστη, ο οποίος δεν χάνει εκπομπή μας, Ευελίνα.
0: Είναι πιστός ο Ορέστης.
1: Είναι ο πιο πιστός μας φίλος εδώ στην εκπομπή.
0: Μάλιστα. Συνεχίζετε να στέλνετε έτσι τα μηνύματά σας και στη συνέχεια θα δούμε και πώς μπορείς να διαχειριστείς ή και να διώξεις από τη ζωή σου ένα παρεμβατικό και πιεστικό φίλο.
1: Πάντως ξέρω πώς θα με διώξεις εσύ από τη δική σου ζωή.
0: Πώς?
1: Με τούτα που σου κάνω σήμερα.
0: Α, όχι. Εσύ αν συνεχίζεις, εάν με έτσι τρομάξεις ακόμη μια φορά, πότε, 14 Οκτωβρίου, τελευταία εκπομπή με Αλεξάνδρα Μουντά.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talk.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
2: No matter what. No matter what.

0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος δεν ξέρω, απορροφήθηκε από τα μηνύματα, ξέχασε να βάλει ακουστικά, του λέω βγαίνουμε. Εντάξει, είναι πολλά τα μηνύματα.
1: Οι ακροατές μας είναι τέλειοι, άρχισαν και στέλνουν ο ένας του άλλου χαιρετίσμα από την εκπομπή.
0: Ναι, δηλαδή στέλνει για ο ένας ακροατής του άλλου ακροατή μέσα στο website μας, το mixfmradio.com. Αν θέλετε να συμμετέχετε κι εσείς σε αυτή την ανταλλαγή έτσι χαιρετισμάτων
1: και μηνυμάτων.
0: Να στείλετε κι εσείς. Από πού να ξεκινήσω?
1: Να ξεκινήσουμε από το μήνυμα το οποίο αφορά το Halloween.
0: Μάλιστα, το αγαπημένο σου.
1: Λοιπόν, τσακωθήκαμε λέει με την κοπέλα μου, επειδή της είπα ότι το Halloween είναι μια Αμερικανιά και δεν πρόκειται να αντιθώ κολοκύθα για να χαρώ. Τώρα θέλει να με πάρει, τώρα θέλει να πάει σε πάρτι χωρίς εμένα. Ρε φίλε, απλά προσπαθώ να σώσω την κυπριακή κουλτούρα. Του ευκήκα ο κακός της υπόθεσης. Ναι, ρε φίλε Γιώργο, ο οποίος είναι ο φαν μου, ο Γιώργος.
0: Όχι, θέλει να πεις και το επιθετόν του. Για να
1: Γιώργος
0: ξεχωρίζει.
1: Φελάς. Γιώργο μου, ξανά καλησπέρα. Λοιπόν, άκου, αν το κορίτσι σου αισθάνεται μια χαρά με το Halloween, μην τη το χαλάσει. Πήγαινε ντύθου κολοκύθα, πήγαινε στο πάρτι.
0: Δεν θέλει να αντιθεί. Μπορεί να αντιθεί κάτι άλλο.
1: Δεν σημαίνει ότι η κυπριακή κουλτούρα θα χαθεί με το να αντιθεί κολοκύθα και να πα σε ένα πάρτι να τη κάνει τη χάρη. Ναι. Πηγαίνετε να περάσετε ωραία, και μετά κάνετε κάτι άλλο πιο κυπριακό. Κάπετε μια σούβλα να φάτε.
0: Α? Μάλιστα. Σωστό,
1: ή συνδυάστε το.
0: Να, έτσι, έχει να είναι χαρούμενοι και οι δύο.
1: Μάλιστα, μπορεί να έχει κυπριακά εδέσματα εκεί που θα πάτε. Πρότεινε.
0: Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, μα έρχονται έτσι μηνύματα με ιστορίες και είναι και πολύ μεγάλα, άρα καταλαβαίνετε ότι θέλουμε έτσι λίγο χρόνο να τα διαβάσουμε. Θα πάω έτσι σε ένα που δεν είναι τόσο μεγάλο και θα το διαβάσω στον αέρα. Ελπίζω να μην το μετανιώσω. Λοιπόν, τσακωθήκαμε με τον Μιτσί μου, άρα είναι από Λεμεσό. Μιτσί λένε στη Λεμεσό. Δεν το λένε έτσι στη Λεμεσό.
1: Ναι, στη Λεμεσό έτσι το λένε.
0: Και έπιασα την κολλητή μου να τη τα πω. Ώσπου να κλείσουμε το τηλέφωνο, είχε να αποφασίσει από μόνη τη ότι πρέπει να χωρίσω. Να τον μπλοκάρω και να πετάξω τα πράγματά του.
1: Okay.
0: Την άλλη μέρα εμιλήσαμε και λύσαμε τα με το αγόρι της, καταλαβαίνω. Λαλό της, εντάξει, ήβραμε τα. Τσαπαντά μου, εγώ πάντως εν θα τον συγχωρέσω. Τώρα είμαι καλά με το αγόρι μου και τσακωμένη με τη φίλη μου. Εγώ φταίω που της το είπα.
1: Νομίζω φίλη, λέμε το όνομα.
0: Το γράφει εδώ, Ελίνα.
1: Φίλη Ελίνα, Ελίνες πολλές. Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις και μια κουβέντα με τη φίλη σου. Που τη στιγμή που ζητάς τη γνώμη της σε ένα τσακωμό με το αγόρι σου, θα πάρεις και μια απάντηση που μπορεί να μην σου αρέσει αυτή η απάντηση.
0: Επίσης, επειδή δεν μας διευκρινίζει τι ήταν ο καυγάς, ναι. Αν ήταν κάτι σοβαρό και η φίλη σου ένιωσε ότι δεν σε σεβάστηκε, χωρίς να ξέρω την ιστορία, ίσως είναι πιο δύσκολο για τη φίλη να το συγχωρέσει.
1: Συμφωνώ.
0: Και ίσως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τα πηγαίνουν και τέλεια, ας πούμε, το αγόρι σου με τη φίλη σου.
1: Εντάξει, θέλεις η κολλητή σου να τα πηγαίνει καλά με το αγόρι σου. Τι εννοείς?
0: Θέλεις, γιατί και εγώ το θέλω πάρα πολύ αυτό.
1: Κοίτα, έχω μια άλλη απορία, την οποία εσύ μπορείς να μου τη λύσεις. Φυσικά είσαι πολλά χρόνια σε σχέση, μπορεί να μην λάβω απάντηση. Αλλά, αν βάλεις μια ζυγαριά και από τη μια έχεις το αγόρι σου, το οποίο δεν είσαστε πολλούς μήνες μαζί, και από την άλλη την κολλητή σου, και πρέπει με κάποιον τρόπο να ζυγίσεις λίγο την. Τη ζυγαριά.
0: Θα
1: κλείνεις
0: προς
1: τη φίλη ή προς το αγόρι σου?
0: Εξαρτάται. Αν η φίλη μου χωρίς κάποιον έτσι σοβαρό λόγο θέλει να χωρίσω με το αγόρι μου.
1: Δεν λέω, μιλάω γενικότερα, δεν μιλάω μόνο για σχέσεις. Μιλάω αν ξέρω εγώ μια φίλη σου σου πει, ξέρω εγώ σήμερα δεν είναι μέρα να βγούμε, ενώ το αγόρι σου σου πει όχι να βγεις. Τι κάνεις? Α?
0: Δεν ξέρω, Αλέξανδρε. Νομίζω...
1: Γενικότερα παίρνεις γνώμη καλύτερα από μια φίλη ή από το αγόρι σου?
0: Εγώ είμαι στην ευχάριστη θέση, το αγόρι ναι. μου να είναι και ο καλύτερος μου φίλος. Άρα πάντα θα απευθυνθώ πρώτα σε αυτόν, αλλά και η καλύτερη μου φίλη δεν αργεί πάρα πολύ. Δηλαδή είναι τα δύο άτομα που θα τους εμπιστευτώ τα πάντα.
1: Άρα
0: δεν
1: εσύ,
0: θα το διαχωρίσω
1: άρα
0: και θα κράξω και τον ένα στον άλλο.
1: Α, εντάξει, γίνεται ζητώ. Κινήθηκε μεταξύ τους όμως ένα...
0: Θα με κράξουν και εμένα, ναι, θα με κράξει. Έχει τύχει να βρεθούν και μόνοι τους, ναι.
1: Ναι. Περιμένω η φίλη Ελίνα αν μπορεί να μας στείλει την ιστορία.
0: Απάντησε η Ελίνα.
1: Τι,
0: λοιπόν,
1: πού.
0: Είχαμε.
1: Παιδιά, γίνεται χαμός σήμερα από μηνύματα.
0: Λοιπόν, είχαμε κανονίσει να πάμε για φαΐ και τελευταία στιγμή ακύρωσε για να δει μπάλα με τους φίλους του. Εγώ ήδη ήμουν ντυμένη και βαμμένη. Τσακωθήκαμε, αλλά μετά ζήτησε συγγνώμη και πήγαμε άλλη μέρα. Εντάξει, δεν ήταν κάτι τόσο τραγικό.
1: Εντάξει, δεν ήταν κάτι τραγικό.
0: Ήταν ασέβεια η αλήθεια.
1: Ναι,
0: αλλά...
1: δεν ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να περάσει έτσι τελείως στον ντούκου. Έπρεπε να κρατάς μούτρα, φίλε Ελίνα, έτσι καμιά εβδομάδα τουλάχιστον, ή την επόμενη ημέρα αν ήβρετε τα.
0: Εντάξει, αλλά από τη στιγμή που η Ελίνα αποφασίζει να συγχωρέσει τον φίλο της, πρέπει και έτσι η φίλη της να το σεβαστεί, αλλά αν ξαναγίνει αυτό το περιστατικό, εκεί η φίλη σου θα σου πει, Ελίνα μου, εγώ σου το είπα ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά και ίσως να έτσι να κρατήσει μια πιο απομακρυσμένη σχέση, αφού καταλαβαίνει ότι ίσως δεν την ακούς τόσο πολύ τις συμβουλές της. Και στην επόμενη φορά να μην θέλει τόσο πολύ να εμπλακεί. Σωστά δεν λέω?
1: Σωστά. Ίσως η κολλητή της δεν ήταν με την ίδια ομάδα που είναι και ο φίλος της.
0: Μπορεί να είναι και αυτό.
1: Παίζουν όλα ρόλο

0: Αρχικά θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους. Σήμερα δεν ξέρω τι έχετε πάθει. Είναι έτσι που κοντεύει το Halloween, Αλέξανδρε, δεν ξέρω, είναι το θέμα. Πραγματικά δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε τα μηνύματα. Μας ρωτάνε εδώ αν πειράζει να στέλνουν έτσι Greeklish ή αν προτιμούμε ελληνικά, δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτά είναι να καταλαβαίνουμε τι θέλεις να μας πεις.
1: Μάλιστα. Ο φίλος Γιώργος Φελάς συνεχίζει. Στέλνει χαιρετίσματα στην Ελίνα, η οποία μας λέει: εγώ είμαι Απόλλων και εκείνος ΑΕΛ. Α, αντίθετες ομάδες. Δηλαδή, έφτανε που ακύρωσε το φαΐ για τη μάπα, ήθελε να. Να του πω και καλή επιτυχία.
0: Όχι.
1: Είπαμε. Ρε, φίλε μου.
0: Να στείλουμε τα φιλιά μας στην Ελίνα και στο φίλο της Ελίνας που μας ακούει, μας είπε η Ελίνα.
1: Ελίνα, άκουμε. Έπρεπε να το χωρίσεις.
0: Είχε δίκιο η φίλη σου.
1: Τι εννοείς, να πάει τελευταία στιγμή να σου ακυρώσει το δείπνο.
0: Τώρα για την ομάδα μου κάνεις.
1: Στολίζεσαι. Μα δεν είναι μόνο για την ομάδα που κάνω έτσι. Σου λέει ο ένας είναι με μια ομάδα, ο άλλος είναι με την άλλη ομάδα και σου είπε να της πεις και καλή επιτυχία. Τι καλή επιτυχία, κύριε μου.
0: Ελίνα μου, μια χαρά είσαι, κορίτσι μου. Άμα το κατάλαβε ότι ήταν λάθος και δεν επαναλήφθηκε, μια χαρά προχωρούμε.
1: Ελίνα μου, δεν επαναλήφθηκε. Ερωτηματικό. Μπορείς να μας απαντήσεις.
0: Λοιπόν.
1: Ο Γιώργος λέει είναι με την Ομόνοια.
0: Μάλιστα. Μια χαρά, Γιώργος.
1: Θέλω να ανοίξουμε μια μέρα το θέμα έτσι με ομάδες και έρωτα.
0: Α, πώς επηρεάζει.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω φίλη μου που έχει σαν κριτήριο να είναι την ίδια ομάδα μαζί της.
1: Το έχω ακούσει και εγώ και με το ίδιο κόμμα να ακούσα.
0: Λοιπόν, στη συνέχεια θα πούμε και άλλα από τα μηνύματά σας, γιατί έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά. Γιατί μας στείλατε και μεγάλα μηνύματα.
1: Περίμενε, δεν τα είδες όλα τα μηνύματα. Προσπαθείς να κάνεις skip μηνύματα.
0: Ποιο,
1: η φίλη Μαρία λέει εδώ. Μπες στο Viper.
0: Α, στο Viber. Ναι. Η φίλη Μαρία μου λέει: κάμε καφέ να σου τα πω. 6 χρόνια χωρίς δαχτυλίδι, πώς το αντιμετωπίζω. Δεν ξέρω γιατί έτσι με ρωτάει εμένα, ίσως επειδή εγώ είμαι 7 χρόνια χωρίς δαχτυλίδι.
1: Ναι, είναι 7. Τα 7 είναι τα δύσκολα χρόνια.
0: Ναι, αλλά άκου τι απάντησε ο φίλος εδώ της Μαρίας. Παραγγείλαμε καινούριο κρεβάτι, λέει, και είχε το θράσος να μου πει τι δαχτυλίδι είναι, τι κρεβάτι. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Έλα να σου πω, στην τελική το κρεβάτι είναι πιο χρήσιμο.
0: Ναι.
1: Το ίδιο στοιχίζει πάνω κάτω. Το κρεβάτι μαζί με ένα δαχτυλίδι. Ας σου πάρει ένα κρεβάτι σιγά, μωρέ.
0: Αλέξανδε τώρα. Προτιμώ έτσι να το αφήσω να παίζει αυτό που είπες. Ο Μιχάλης Ανδρέου γράφει μπράβο στον Αλέξανδρα Μουντά. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Θα διαβάσουμε και άλλα μηνύματα έτσι στη συνέχεια. Συνεχίζετε να τα στέλνετε mixfmradio.com και στο Viber 99310031. Και επανερχόμαστε γιατί οι ιστορίες σας είναι πολλές. Your music starts here. 102.3 Mix FM. The city slows down. The conversations get real. Night talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix FM.

0: Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σήμερα. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω, μέχρι πού να καταλήξω. Ναι.
1: Από πού να ξεκινήσουμε?
0: Δεν ξέρω. Από το προηγούμενο on μέχρι τώρα έχουν έρθει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 μηνύματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω έτσι ρεκόρ μηνυμάτων από την αρχή που ξεκινήσαμε τις εκπομπές. Σωστά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σε αυτό βοηθάει και όλοι μπορείτε να στείλετε στο site. Και εν τω μεταξύ, σας λέγαμε ότι μπορείτε να στείλετε έτσι ανώνυμα, αλλά όλοι μας λέτε τα ονόματά σας. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι ένας στέλνει χαιρετισμό στον άλλον.
0: Λοιπόν, άκου. Λέει. Δεν ξέρω πού να το πιάσω. Λέει φιλή ουρανία. Άσχετο. Ρε παιδιά, αν μπορούσατε να αλλάξετε κάτι το Halloween για να γίνει πιο ωραίο, τι θα αλλάζατε? Κάτι στο Halloween. Εντάξει, φιλή ουρανία, εγώ δεν θα αλλάζα τίποτα. Μ' αρέσει έτσι όπως είναι όλο το σκηνικό του Halloween.
1: Εγώ θα άλλαζα έτσι το αυτό. Εντάξει, αλλά αν άλλαζα τον δρόμο, δεν θα ήταν Halloween, θα μου πεις και εσύ.
0: Ναι. Τι να αλλάξει, αφού πρέπει να είναι κάτι τρομακτικό. Τι τρομακτικό θα το έφτιαχνε λίγο να
1: μην ήταν τόσο.
0: Να μην ήταν τόσο μαύρα, τι να τα κάναμε ροζ.
1: Να έφτανε σε κάποιο όριο και όταν πήγαινε έτσι στο αειδιαστικό, δεν μ' αρέσει.
0: Άτε τώρα.
1: Τι ήθελες να πω κάτι?
0: Καλά, εντάξει.
1: Τέλος πάντων.
0: Κλείσαμε την απορία της φίλης ουρανίας, που ήθελα να ρωτήσει κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, να την αφήσουμε έτσι την ουρανία και να πάμε σε μία ιστορία.
0: Yeah.
1: Αρχικά να πούμε εδώ, είμαι καινούργια στην παρέα, στείλτε την αγάπη μου στον Γιώργο, τον Ανδρέα και τη φίλη την Ελίνα. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό που γίνεται, μου αρέσει.
0: Μ' αρέσει έτσι που οι φίλοι ακροατές μας στέλνουν τα μήνυματά τους, μας στέλνουν την αγάπη τους. Αν θέλει κάποιος να βγει και στον αέρα, γίνεται ρε παιδιά, βγείτε.
1: Λοιπόν,
0: και δώστε μόνο χαιρετίσματα, μπορεί να μην έχετε ιστορία.
1: Πάμε εδώ έτσι στον Ανδρέα που θα ήθελα να μας το πει και έτσι στον αέρα το μήνυμα, αλλά θα το διαβάσω.
0: Ναι.
1: Έκανα like, λέει, σε μια φωτογραφία με το σκυλάκι μια συναδέλφου στο Instagram.
0: Μάλιστα.
1: Στον group chat της κοπέλας μου σήμανε συναγερμό. SOS, SOS, SOS. Λοιπόν, η detective σε εισαγωγικά της παρέας αποφάσισε ότι το γαλλικό bulldog είναι απλά ο δούριος ύπος, πώς θα γράφει, για ψηφιακή απιστία.
0: Ναι.
1: Μέχρι το βράδυ έπρεπε σχεδόν να ορκιστώ ότι έχω αλλεργία στα κατοικίδια και να κάνω unfollow μέχρι και το National Geographic. Για να γλιτώσω τον καναπέ. Τελικά, παιδιά, μήπως τα group chats των κολλητών έχουν καταστρέψει περισσότερα σπίτια και από τις πεθερές?
0: Δεν ξέρω αν συμφωνώ ή διαφωνώ. Ένα group chat με τους φίλους σου, καμιά φορά μπορεί να αποβεί μοιραίο για τη σχέση σου, συμφωνώ, αλλά να υπάρχει λόγος για τον οποίο πρέπει να αποβεί μοιραίο.
1: Εντάξει, το ότι έκανε like πρέπει μια συναδέλφου δεν το θεωρούμε και κάτι τραγικό.
0: Ναι,
1: αλλά δεν έτσι. Σκέφτεσαι μπράβο έτσι στην detective της φίλης που το εντόπισε.
0: Αυτό θα έλεγα. Δεν πρέπει να υπάρχει ο αστυνομικός της γειτονιάς.
1: Πάντως,
0: είναι πάντα χρήσιμος ένας αστυνομικός.
1: Ναι, και οι φίλες έχουν έτσι αυτό το χάρισμα.
0: Ναι.
1: Να τους πεις μου αρέσει αυτό το παιδί, δείξε μου φωτογραφία, δεν έχω τα social, πες μου όνομα, επίθετο, κάτι. Μπορεί να μην ξέρουν το επίθετο, όνομα. Και μέσα σε 5 λεπτά να βρουν.
0: Καλέ, τι όνομα, ζώδιο να πεις και θα τον βρουν.
1: Ναι, να πού μένει, πόσα αδέρφια έχει, ποια ήταν η πρώην του. Δηλαδή είναι detective για τα καλά.
0: Ναι. Τώρα με έχει μπερδέψει αυτό το μήνυμα η αλήθεια. Λέγεται. Αυτό με το group chat των φίλων.
1: Ναι, θέλω να μας πει ο Ανδρέας τελικά τι έγινε. Και επίσης τι σχέση έχεις εσύ με αυτές όλες τώρα στον group chat?
0: Από ό,τι φαίνεται καμία σχέση, για να ορκιστεί ο άνθρωπος ότι πρέπει να διαγράψει μέχρι και το National Geographic από την τηλεόρασή του. Αλλά από την άλλη, φταίει και η φίλη σου εδώ, φίλε Ανδρέα. Γιατί αν δίνει τόσο θάρρος στις φίλες που. Ρε παιδί μου, εντάξει, να κάνω τον αστυνομικό σε κάτι το οποίο βλέπω ύποπτο. Αυτό όμως παρά είναι ύποπτο.
1: Ναι.
0: Για να πρέπει φίλε. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Ναι, να σε πάω σε ένα άλλο μήνυμα της φίλης μας εδώ, της Μαρίνας, που λέει ότι κάθε φορά που βγαίνω έξω με το φίλο μου, δεν είναι, με τη φίλη της, και έρθει κάποιος να μου κεράσει ποτό, η φίλη μου τον διώχνει πριν καν μιλήσω. Δεν κάνει για σένα, της λέει. Ούτε το όνομά του δεν προλαβαίνω να μάθω. Της μίλησα αρκετές φορές ότι θέλω να αποφασίσω εγώ, αλλά δεν καταλαβαίνει. Δεν θέλω να χάσω τη φίλη μου, αλλά με αυτό το ρυθμό μόνο στο γάμο της να γνωρίσω άντρα. Και πάλι να πρέπει να τον εγκρίνει.
0: Λοιπόν, φίλη Μαρίνα, άκου, το καλύτερο που έχεις να κάνεις, αφού δεν θέλεις να διαγράψεις αυτήν τη φίλη από τη ζωή σου και από ό,τι φαίνεται έχεις το σουξέ σου. Όποτε βγεις έξω να σε κερνάνε ποτό, έβρε μια άλλη φίλη σου η οποία είναι για ποτό. Με τούν τη φίλη σου πιένε για καφέ.
1: Ναι, να σου πω όμως κάτι. Αυτό έτσι, η ιστορία της Μαρίνας μου μυρίζει πάρα πολύ ζήλια. Το να μην αφήνει τη φίλη
0: Κοίτα,
1: της
0: μπορεί
1: να
0: η φίλη σου
1: κάποιον.
0: Να είναι ντροπαλή. Δεν σημαίνει ότι. Μπορεί ίσως η φίλη να φοβάται ότι αν εσύ βρεις αγόρι στην έξοδο σα.
1: Θα την ξεχάσει.
0: Όχι, θα την ξεχάσει. Θα φύγει και δεν αφήσει μόνη.
1: Και θα την αφήσει μόνη τη.
0: Ναι. Και μπορεί να είναι τροπαλή. Μπορεί να είναι μια δεν κοπέλα θέλει... που δεν είναι τόσο κοινωνική.
1: Και να μην θέλει έτσι κάποιο να χαλάσει την ώρα που περνάτε οι δυο σα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας και συνεχίζουν και τα μηνύματα.
0: Ο φίλος Γιώργος Φελάς συνεχίζει και στέλνει μηνύματα ακάθεκτος. Φίλε Γιώργο, στείλ μου και ένα μήνυμα στα social media για να δω ποιος είσαι, να καταλάβω ποιος είσαι.
1: Ναι, ο φίλος μας εδώ μας έχει κολλήσει με το Halloween και γι' αυτό ευθύνεσαι εσύ, Αλέξανδρε, που τους έχεις κάνει όλους να αγαπήσουν το
0: όχι
1: Halloween.
0: Μόνο, όχι μόνο εγώ, αλλά και η διάθεση εδώ στο στούντιο του Mix FM. Μπείτε να δείτε. Hit music. Real moments. After dark vibes. Night talks. Night talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: 5 down, number 1 revealed.
1: That was the Mix FM Top 5. Full chart on mixfmradio.com.
2: Το Top 5 χορηγεί η σειρά προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας Cerave. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με δερματολόγους.
3: Ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου.
0: You're back with the island's number 1 hit music station.
1: Mix FM, Cyprus.
0: The city slows down.
1: The conversations get real. Night Talks.
4: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
0: On Mix FM.

0: παρεμβατικοί έτσι φίλοι το θέμα μας για σήμερα.
1: Ευελίνα, έχω μία. Τι είναι αυτή, αραχνούλα πάνω στο χέρι μου.
0: Και εγώ είχα πάνω στα ακουστικά. Λογικό με όλη αυτή τη διακόσμηση που επικρατεί έτσι στο στούντιο του Mix FM. Και μας βλέπετε και ζωντανά. Άρα μπορείτε να δείτε έτσι το Halloween κλίμα που επικρατεί.
1: Μας βλέπετε καλά, έτσι.
0: Ναι,
1: στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε. Είμαστε σε Halloween διάθεση όπως θα θέλατε να μας δείτε. Θέλετε να δείτε κάτι άλλο διαφορετικό. Α, εγώ έχω και background. Τώρα με είδα. Ότι είναι αυτό το κόκκινο πορτοκαλοπό.
0: Εσύ είσαι. Ναι. Είσαι, ναι, τέλος πάντων.
1: Μάλιστα, ξανά την αγάπη μου στο φίλο Γιώργο, ο οποίος πες το μήνυμα που έστειλε, ρε παιδί μου.
0: Παιδιά, δεν το κατάλαβα αυτό το μήνυμα του
1: Τι
0: Γιώργου.
1: Τι είναι, κατάλαβες το μήνυμα του Γιώργου.
0: Παιδιά, έφυγα, λέει ο Γιώργος.
1: Καλό βράδυ, Γιώργο μου.
0: Ο Αλέξανδρος Σταραμουντάς, ναι, είναι τόσο μεγάλη προσωπικότητα που άμα μπει στον Google Maps, του λέει καλώς ήρθες άρχοντα.
1: Είδες!
0: Τι πρέπει να καταλάβω αυτό. Και αρχικά πόσα πλήρωσες το Γιώργο Φελά για να στείλει όλα αυτά.
1: Δεν έχω πληρώσει κανένα Γιώργο Φελά να στείλει το οτιδήποτε. Τον ευχαριστώ όμως, γιατί είναι μεγάλος μου φαν.
0: Μάλιστα.
1: Και ξανά καλησπέρα στον Ορέστη, ο οποίος μας είπε ότι μας βλέπει. Μας βλέπει
0: τέλεια.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, πήρα ένα μήνυμα έτσι στο Viber που δεν θα πω όνομα, από μια φίλη είναι. Θα σοβαρευτείς να ακούσεις το μήνυμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να. Λοιπόν,
1: όσο σοβαρός μπορεί να είμαι, με μια ράχνη στο χέρι, με μια μάσκα στο χέρι.
0: Φύγε την και εσύ την ράχνη.
1: Σουκ, σουκ.
0: Ναι. Λοιπόν, τεράστιο μήνυμα, θα σου αρέσει έτσι. Το διέβασα. Μπερδεύτηκα αρκετές φορές, αλλά θα σου πω ότι αυτό που καταλαβαίνω στο συγκεκριμένο έτσι.
1: Εδώ, σε μας κάτι να καταλάβουμε πρώτα.
0: Είναι μια κοπέλα, ναι, συνομήλικη μου, 25 χρονών, και γενικά η μητέρα της ήταν έτσι πολύ παρεμβατική. Mm-hmm. Την πίεζε με το ποιον θα κάνει σχέση. Πολλές φορές λέει μου είχε και δίκιο, γιατί ήμουν πιο μικρή και δεν καταλαβαίνω κάποια πράγματα που αυτή καταλάβαινε. Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Είναι με έναν άντρα η φίλη μας εδώ που είναι πιο μεγάλος.
1: Πόσο πιο μεγάλος?
0: Είναι 25 αυτή και αυτός είναι 41.
1: Μεγάλη έτσι, διαφορά.
0: Είναι
1: φίλη.
0: Μεγάλη διαφορά, αλλά. Να σου πω, είναι κάποια ζευγάρια που τους βλέπεις και λες αυτοί έχουν τεράστια διαφορά ηλικίας. Και δεν το λέω μόνο στην εξωτερική φάνηση.
1: Καλά,
0: και ο τρόπος,
1: ναι, ναι, ναι,
0: τι κάνουν.
1: Και ο τρόπος σκέψης σίγουρα, ναι, είναι διαφορετικά να είσαι 25, είναι διαφορετικά να είσαι 41.
0: Άρα για να είναι μαζί του, κάτι βλέπει και είναι με αυτόν τον άνθρωπο που έχει επιλέξει.
1: Nice.
0: Ήταν όλα μια χαρά, λέει, και η μητέρα μια χαρά. Και τι έγινε, επειδή μιλάμε έτσι για παρεμβατικούς φίλους. Mm. Παρεμβαίνει η φίλη της μητέρας.
1: Του τον ισχυρότερο.
0: Στη σχέση. Και πιέζει τη μητέρα να είναι τσακωμένη με την κόρη της, γιατί δεν θεωρεί κατάλληλο το άτομο με το οποίο είναι.
1: Εντάξει. Φίλοι, να χτυπήσεις με το ίδιο νόμισμα όπως σου χτυπάει η φίλη της μαμάς. Να λες τη μαμά σου ότι η φίλη σου, μάμα μου, δεν είναι.
0: Λέει ότι μόνο δύο φορές στη ζωή της είδε το αγόρι μου και τον έκρινε και τα ρούχα του και την εξωτερική του εμφάνιση. Και από τότε μας έβαλε, λέει, σε κόντρα μαζί με τη μαμά μου και δεν μιλούσαμε για τουλάχιστον 4 μήνες.
1: Οκ. Okay. Φίλοι, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις και εσύ πλήση εγκεφάλου της μάμας σου για τη φίλη της και για να δούμε ποια θα κερδίσει στο τέλος.
0: Και επίσης της έχει κάνει για πρόταση γάμου. Το διαβάζω τώρα εδώ. Είναι αραβωνιαστικός, δεν είναι απλά το αγόρι της πλέον. Και η μητέρα, μετά από την επιρροή έτσι της φίλης της, mm-hmm, δεν θέλει να ακούει ούτε για γάμους ούτε για παιδιά. Και εγώ, λέει, τι μπορώ να κάνω? Η οικογένειά μου, εκτός από τη μητέρα μου, είναι όλη μια χαρά με το αγόρι που είμαι, δεν μπλέκονται. Εσείς στη θέση μου τι θα κάνετε, όπου εγώ θέλω να έχω μια ήρεμη και ωραία ζωή με αυτόν τον άνθρωπο που έχω επιλέξει?
1: Λοιπόν, εγώ στη δική σου θέση, αγαπημένη φίλη, θα προσπαθούσα να στρέψω τη μητέρα σου εναντίον της φίλης της.
0: Γιατί μοιάζει γιάρα, δεν τον καταλαβαίνω,
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, και θα έβαζα και άλλα μέλη της οικογένειας να πράξουν το ίδιο.
0: Ναι.
1: Να στραφούμε όλοι εναντίον αυτής της φίλης.
0: Λέει εδώ, που δεν το είχα διαβάσει, ότι και αυτή έχει έτσι κάποια προβλήματα με τα δικά της παιδιά.
1: Α, έτσι είπε μου.
0: Άρα αυτό εξηγεί πολλά. Και αυτά που έτσι δεν μπορεί να χαρεί με τα δικά της παιδιά, αυτή είναι δικό μου έτσι συμπέρασμα, δεν θέλει να χαίρεται και η φίλη της για τα δικά της παιδιά. Άρα πρέπει να κάνεις, έχει δίκιο ο Αλέξανδρος, τη μητέρα σου να καταλάβει τι άτομο έχει δίπλα της και στο κάτω κάτω θα επιλέξει αυτή τη φίλη της ή την κόρη της.
1: Είναι φίλοι φίδι αυτοί. Τώρα έχω άλλη απορία.
0: Πες την.
1: Φαντάζομαι, για να λέει ότι είναι αραβωνιασμένοι, έχουν κλείσει και γάμο. Σε αυτόν τον γάμο θα καλεστεί η φίλη της μαμάς?
0: Αυτό θέλουμε να μας το απαντήσεις.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε Night Talks, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου και ήρθε καινούριο μήνυμα, Αλέξανδρε, το οποίο έτσι αξίζει το σχολιασμό μας.
1: Είναι ένα μήνυμα το οποίο πραγματικά είχα σκοπό να σχολιάζαμε με κάποιο άλλο τρόπο, αλλά αφού ήρθε και το μήνυμα, έφτασε η ώρα να πούμε και για αυτές τις φίλες, οι οποίες μπορεί να ξέρουν πολλά, αλλά δεν λένε τίποτα. Παιδιά, λέει η φίλη, να πω όνομα.
0: Το έγραψε το όνομά της.
1: Λέει η φίλη Αλίκη, παιδιά, εγώ έπαθα άλλο πράγμα. Με απατούσε ο φίλος μου και οι φίλες μου το γνώριζα και δεν μου έλεγαν τίποτε. Ακούω γνώμη. Είναι ένα περίπλοκο θέμα. Μου έχει τύχει και εμένα, φίλη μου, να την απατά ο φίλος της,
0: ναι,
1: και δεν της είπα κάτι.
0: Μέχρι σήμερα δεν το ξέρει.
1: Καλά, το ανακάλυψε μου.
0: Όχι από σένα όμως.
1: Όχι από μένα.
0: Τι ήταν αυτό που σε έκανε, ίσως καταλάβουμε και λίγο καλύτερα την Αλίκη εδώ και τις φίλες της. Τι ήταν αυτό που σε έκανε, έτσι κάνω interview, να μην το πεις.
1: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να διαταράξεις τη, ξέρω εγώ.
0: Άρα ήταν φίλη σου ή γνωστή σου?
1: Όχι, ήταν φίλη μου. Φίλη μου,
0: είσαι,
1: δεν
0: είναι
1: ακολλητή φίλη. Τι ξέρεις για ποια λέω?
0: Όχι, ξέρω. Θα μου πεις μετά. Αλλά γιατί να μην
1: γνωστή
0: το πεις?
1: Γνωστή στο κουρπέτι. Όχι.
0: Νομίζω κατάλαβα για ποια λες, αλλά τέλος πάντων.
1: Πού κατάλαβες για ποια άλλο?
0: Νομίζω μου είχες ξαναπεί αυτή την κουβέντα.
1: Α, σου είχα πει, ναι. Εντάξει, την απατούσε ο φίλος της. Δεν το ήξερε η ίδια. Όλοι εμείς οι υπόλοιποι το γνωρίζαμε. Δεν τη είπε κάποιος κάτι. Τι να πάει να πει στο άλλο, ξέρεις, απατάς ο φίλος σου?
0: Ναι, αν είναι πραγματικός. Δηλαδή, αν καλά, είναι πραγματικός σου φίλος, ναι, πρέπει να το πεις.
1: Καλά, πρέπει να το πεις. Εγώ δεν έχω στοιχεία, γιατί δεν είχα στοιχεία.
0: Πού το ήξερες τότε?
1: Άκουγα από διάφορους ότι ξέρεις ο τάδε.
0: Εντάξει, ναι, αυτό είναι διαφορετικό, γιατί απλά άκουγες κουβέντες.
1: Άκουγα κουβέντες, αλλά ήταν βάσιμες κουβέντες, δεν ήταν απλά κουβέντες.
0: Ναι. Ωραία, θα φύγω από τον Αλεξάνδρο και θα πάω στην Αλίκη που μας έστειλε και το μήνυμα. Και αν θέλει τηλεφωνικά να βγει να μας πει λίγο την ιστορία, έτσι πιο. Μόλις έστειλε. Λοιπόν, η Αλίκη. Έστειλε σε κοπέλες, λέει, στο Instagram μια γνωριμία. Με δύο-τρεις βγήκε και για ποτό. Mm. Από ό,τι φαίνεται, οι φίλες μου ήξεραν ότι στέλνεις οι άλλες και δεν μου είπαν τίποτα. Τελικά καλά λένε ότι.
1: Ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταία.
0: Είπα να μην το πω, αλλά το έπες εσύ. Εντάξει, Αλίκη μου.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Γιατί όμως δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν σου το είπα. Και επίσης πώς το ήξερα, μήπως έστειλε και σε κάποια από αυτές.
1: Καλά, ρε παιδί, με ένα λεπτό δεν θα σηκωθώ να σε βλέπω κιόλα ταυτόχρονα. Όχι, δεν θα σηκωθώ. Αν εσύ τώρα μαθαίνεις ότι από μια γνωστή σου, ξέρω εγώ, από τη. Τι να πω τώρα, να πω ένα. Από τη γειτόνισσά σου.
0: Ναι.
1: Ότι τη στέλνει μηνύματα.
0: Ναι.
1: Ο φίλος της φίλης σου.
0: Mm-hmm.
1: Εσύ τι θα κάνεις, θα πας να το πεις στη φίλη σου ή θα προσπαθήσεις πρώτα να πιάσεις μέσα το φίλο της φίλης σου και μετά να πας να το πεις?
0: Να έχεις και ένα στοιχείο. Θα πιάσω μέσα, θα της έλεγα αυτό που ξέρω με, λέγοντάς της ότι κρατάω μια επιφύλαξη ότι ίσως δεν είναι αλήθεια, απλά έχω ακούσει αυτό και θεωρώ σωστό να σου το πω.
1: Εσύ πιστεύεις ότι η φίλη σου μετά δεν θα έρθει να πει Ευελίνα ζηλεύεις τη σχέση μου? Και δεν πιστεύω όλα αυτά που μου λες.
0: Λοιπόν,
1: γιατί συμβαίνει και αυτό καμιά φορά.
0: Συμβαίνει, αλλά τουλάχιστον θα ξέρω μέσα μου ότι εγώ ό,τι μπορούσα να κάνω το έκανα και από εκεί και πέρα ας τα βρούμε μεταξύ τους.
1: Ναι, αλλά αν στο τέλος τα έβρισκα μεταξύ τους, αλλά χάλαγε μια φιλία, ενώ προσπαθώ να τα ζυγίσω όλα.
0: Ξέρω έτσι ιστορία,
1: ναι,
0: αλλά αυτό που συμβούλευσα κι εγώ τότε είναι ότι να έχεις εσύ, δεν ήταν δική μου φίλη, ήταν μιας φίλης μου φίλη. Και μου είχε πει ότι έχει έτσι αυτή την. Το δίλημα, αυτό το δίλημα, ναι, ναι, ναι, να το πω ή να μην το πω. Τελικά δεν πήγε πολύ καλά που το είπε.
1: Ναι. Άρα κατάλαβε και η φίλη της ότι ζηλεύει.
0: Ναι.
1: Α, είδες.
0: Και
1: είδες
0: είναι και παντρεμένη ότι... και με παιδί τώρα.
1: Α.
0: Αυτοί οι δύο.
1: Τελικά
0: και δεν μιλάνε με,
1: ναι,
0: τη φίλη.
1: Από ό,τι λένε οι φήμες, ναι.
0: Από ό,τι λένε οι φήμες, ναι. Αλίκη μου, τι να σου πω. Τέλος καλό, όλα καλά, γιατί είδες με. Εντάξει.
1: Τέλος καλό, όλα καλά, καλέ. Έγινε ρούτο αυτό.
0: Τέλος καλό, όλα καλά, ότι με το ένα ή τον άλλον τρόπο το έμαθε και βγήκε από αυτή την τοξική σχέση. Αυτό εννοώ.
1: Εγώ θέλω να μας πει τώρα, διατηρεί σχέσεις με τις φίλες της.
0: Και επίσης, ποια δικαιολογία. Αρχικά θέλω να βγει στον Ελληνική Αλίκη να μιλήσουμε. Αν θέλει να μας στείλει μήνυμα στο Viper.
1: Ναι, δεν θέλω να ντρέπεται η Αλίκη. Το ήξεραν όλοι εκτός από σένα, Αλίκη μου. Δεν
0: τι
1: πήγα
0: να
1: τα
0: ακούσουν ακόμα λίγη στο
1: Viper. Ακριβώς.
0: 99-31-0-31. Όχι, να το σοβαρέψουμε γιατί. Είναι και κρίμα η Αλίκη και σίγουρα την πλήγωσε όλο αυτό. Και
1: δεν είναι κρίμα η Αλίκη. Η Αλίκη βρήκε τα πόδια της, βρήκε τα πατήματά της για να μπαίνει στη διαδικασία να στέλνει μήνυμα και να το επικοινωνεί μαζί μας, σημαίνει ότι η Αλίκη είναι καλά.
0: Και σίγουρα το καλό της υπόθεσης είναι ότι έβγαλε από τη ζωή της και φίλες φίδια και τοξικούς
1: άντρες. Καλά ρε παιδί μου, έτσι είπαμε ότι έβγαλε τις φίλες της, έτσι ξέρουμε.
0: Εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Συγγνώμη, Αλίκη μου, αν κάνεις ακόμα παρέα μαζί τους, έκαναν ένα λάθος και το μετάνιωσαν.

0: Your music. Your stories. Your nighttime company. Night Talks.
1: On Mix FM. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.

0: Μόλις είδα ότι η φίλη Αλίκη έστειλε μήνυμα.
1: Ναι, το είδα και εγώ και νιώθω και λίγο άσχημα τώρα που έκραξα τις φίλες, γιατί λέει ότι είναι ακόμη φίλες της. Σιγά, αυτές δεν μου είπαν τίποτα, λέει, για να μην στεναχωρηθώ και τώρα που πέρασε καιρός μπορώ και να τις καταλάβω.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, πέρα, πέρασε καιρός για να τα ξαναδείς όλα τα πράγματα όπως πρέπει. Ακόμα και αν βγεις από μία σχέση, τη σχέση θα καταλάβεις ότι δεν ήταν αυτό που ήθελε. Τι είναι αυτό? Τι κάνεις, μωρέ?
1: Είδα ένα ιστό και ήθελα να τον φύγω. Έχουμε γεμίσει ιστούς εδώ.
0: Έτσι, αφού είναι Halloween, είπαμε.
1: Ναι, το έχω καταλάβει. Ναι, δεν ξέρεις πόσο το έχω καταλάβει.
0: Ναι,
1: λοιπόν.
0: Άρα δεν πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να τσακωνόμαστε με φίλους ή να στεναχωριόμαστε ή ακόμη και με πρώην σχέσεις. Πρέπει να περάσει ένα σεβαστό χρονικό διάστημα για να βλέπουμε τα πράγματα έτσι λίγο πιο καθαρά και να πούμε ότι ναι, τελικά άξιζε να χωρίζω ή ναι, άξιζε να βγάλω κάποιους φίλους από τη ζωή μου.
1: Μάλιστα, ο φίλος Νίκος εδώ λέει, καλησπέρα, αν είναι μια στενή φιλία τύπου κολλητός-κολλητός, λες τη γνώμη σου. Αν τελικά δεν σε ακούσει το άτομο και σε βγάλει από τη ζωή του, σημαίνει ότι δεν ήταν φιλία που αξίζει να έχεις στη ζωή σου.
0: Καλά, εκεί τα πάντα και τους φίλους πρέπει να τους περνάμε έτσι από ένα τεστ καμιά φορά. Να τους έχουμε, ρε παιδί μου, τυφλή εμπιστοσύνη, αλλά με κάποιο τρόπο να επιβεβαιώνουμε ότι και αυτό που μας λένε είναι το σωστό.
1: Ναι, αυτό ισχύει που λες, γιατί άλλο να πεις ότι δεν σου αρέσει κάτι που κάνει η σχέση της φίλης σου και να είναι βάσιμο, και άλλο
0: Μάλιστα. Να
1: υποδηλώνει κάτι άλλο, είτε ζήλια, είτε έτσι ανασφάλεια ότι δεν έχεις κάτι εσύ. Δηλαδή εγώ ξέρω άτομο που δεν μπορούσε, αν δεν είχε η ίδια σχέση, να έχουν φίλες της. Ήθελε, αν είναι σε σχέση, να είναι σε σχέση
0: αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Οι άλλοι, για να μπορούν να βγαίνουν όλοι μαζί, να κάνουν πράγματα της σχέσης και να μπορεί να πει, ας πούμε, σήμερα θα βγω με το φίλο μου.

0: το έχεις παρατηρήσει και εσύ. Εγώ έχω παρατηρήσει τις φίλες. Οι φίλες μου είναι
1: εμένα
0: πολύ.
1: Δεν με ενοχλεί.
0: Είναι πολύ διαφορετικές οι φίλες μου. Όχι σε θέμα χαρακτήρα, αλλά σε θέμα ενδιαφέροντα. Τα ενδιαφέροντά τους είναι διαφορετικά όταν έχουν σχέση και όταν δεν έχουν σχέση. Δηλαδή, όταν δεν έχουν σχέση, θέλουν πιο πολύ να βγουν έξω.
1: Καλά, ρε παιδί,
0: να
1: πιούν
0: τα ποτά
1: τους,
0: να κάνουν. Και πρέπει και εσύ, άσχετα αν έχεις σχέση, να συμβαδίζεις με αυτό.
1: Κοίτα, πρέπει να συμβαδίζουν όλα στην ίδια ευθεία. Και η φιλία και η σχέση. Θα βγεις και για το ποτό σου, αλλά θα μείνεις και στο σπίτι μαζί με τον σύντροφό σου να δείτε μια τρομακτική ταινία.
0: Άντε πάλι με τρομακτική ταινία, αλλά αν είσαι σε διαφορετικά έτσι, στάδια της ζωής.
1: Μα τι διαφορετική.
0: Πού
1: θα πάω. Κοίτα, θέλω να κάνω κάτι για τους φίλους που μας βλέπουν στο Watch Live. Δείτε, κρατάω στο χέρι μου μια. Τι είναι.
0: Αραχνούλα.
1: Αραχνούλα. Τι βλέπετε, την αραχνούλα. Δείτε τώρα τι θα κάνω. 3, 2, 1.
0: Την έριξε πάνω μου.
1: Ήταν
0: να
1: την βάλω στον ιστό, δεν τα κατάφερα. Ρίξτε στον ιστό.
0: Την έριξε κάτω.
1: Α, θα το ξανακάνω στο επόμενο.
0: Και επίσης πάρτιν, γιατί αύριο θα έρθει η Ιωάννα το πρωί και θα νομίζει ότι είναι πραγματική αράχνη.
1: Άντε καλή, την είδε, ξέρει.
0: Μάλιστα. Συνεχίζετε έτσι να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 99310031 και στο mixfmradio.com και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο.

0: Hit music.
1: Real moments.
0: After dark vibes.
1: Night talks.
0: Night talks.
2: Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, διέβασα κάτι, έτσι, μια έρευνα που μου κέντρισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, αλλά πριν σου τη διαβάσω, θέλεις να διαβάσεις το τελευταίο μήνυμα που συμφώνησες και πάρα πολύ?
1: Συμφώνησα γιατί είναι και συνονόματος ο φίλος που έστειλε το μήνυμα. Λέει, εγώ βάζω τους φίλους μου πάνω απ' όλα, γιατί οι σχέσεις πάνε και έρχονται, ενώ οι φίλοι είναι εκεί για πάντα. Το για πάντα φυσικά, ας μην το, ναι, ας μην το λέμε.
0: Δεν είμαι σίγουρη αν συμφωνώ.
1: Ας μείνω μέχρι εκεί.
0: Δεν θέλω να το πάρω ως δεδομένο αυτό, γιατί πολλές φορές αντί να κλαίμε έτσι στους φίλους μας για τα αγόρια μας, κλαίμε στα αγόρια μας για τους φίλους μας.
1: Κλαίμε στα αγόρια μας. Τι?
0: Αντί να κλαίμε στις φίλες μας για το αγόρι μας, κλαίμε στο αγόρι μας για τις φίλες μας.
1: Ναι, αλλά όταν χωρίσεις, πού θα κλάψεις, Ευελίνα, στις φίλες σου?
0: Μα αν τελικά αυτός είναι ο ένας και οι φίλες σου δεν μπορούσαν να το καταλάβουν αυτό.
1: Καλά, εντάξει, τούτον το για πάντα, και είναι ο ένας, ακούνται μου λίγο απόλυτα.
0: Δηλαδή, μου λες, ο ένας άνθρωπος που είναι σε μια σχέση, δεν σου λέω να είναι σε μια σχέση 5 μήνες, ένα χρόνο, 7-8 χρόνια, ή είναι και παντρεμένος και έχει μια φίλη, ας πούμε, που χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο, όχι την απατάει οτιδήποτε, δεν θέλει τον άντρα σου ή το αγόρι σου. Πρέπει εγώ να χωρίσω ή να πάρω διαζύγιο γιατί οι φιλίες μένουν για πάντα?
1: Καλά, όχι.
0: Αυτό σου λέω, ας μην το γενικεύουμε.
1: Ας συμφωνήσουμε στο ότι πρέπει ο άνθρωπος ο οποίος θα μπει σε μια σχέση να ακούει τους φίλους του το πρώτο διάστημα. Το επόμενο διάστημα ας έχει την κρίση από μόνος του, αφού έχει γνωρίσει και τον άνθρωπο των άλλων.
0: Εγώ θα έλεγα
1: τι?
0: Δεν είναι μόνο το χρονικό, είναι και να υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Δηλαδή, άλλο να σου πει δεν μου αρέσει το πως κουρεύει τα μαλλιά του, και άλλο να σου λέει.
1: Ωραία, φίλε, έλα λόγια τούτο. Εγώ μιλώ για κάτι πιο σοβαρό. Μου αρέσει και ο χαρακτήρας του.
0: Μα τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει? Είναι κάτι που ενοχλεί εσένα, είναι και κάτι που επηρεάζει και εμένα? Δηλαδή, μπορεί εμένα να μην με ενδιαφέρει αν το αγόρι μου είναι εσωστρεφής, ας πούμε. Μπορεί εσένα να σε ενοχλεί.
1: Καλά, εσύ ενοχλεί αν γνωρίσεις έναν αγόρι. Και πάρεις το να το γνωρίσουν οι φίλες σου.
0: Ναι.
1: Και είναι αντικοινωνικός. Εσύ ενοχλεί το πράγμα? Ότι έμεινα στις φίλες σου. Οι φίλες σου έρθουν να σου σχολιάσουν μετά ότι τόσο ενοξύνος. Τι να κάνεις εσύ, Ευελίνα?
0: Εντάξει, επειδή εγώ έχει τύχει πάρα πολλές φορές να με πούνε εμένα ξινή, να ρωτήσεις τον Μιχάλη.
1: Θα βγάλω τηλεφωνική τον Μιχάλη.
0: Βγάλω τον τηλεφωνική τον Μιχάλη να σου πω επιτέλους αυτή την έρευνα που ήθελα.
1: Κάτι πες.
0: Λοιπόν, επειδή λέμε έτσι εδώ για τις φιλίες και πόσο μας επηρεάζουν, εδώ μια έρευνα λέει ότι οι φιλίες που είχαμε όταν ήμασταν παιδιά επηρεάζουν τις μελλοντικές μας σχέσεις.
1: Και θα συμφωνήσω.
0: Λέει ότι εάν είχαμε ποιοτικές φιλίες στην παιδική ηλικία, αυτό συνδέθηκε με μεγαλύτερη ασφάλεια στις σχέσεις στην ηλικία των 30.
1: Ναι.
0: Όσο πιο βαθιές έτσι ήταν στην εφηβεία, τόσο ισχυρότερο ήταν το αίσθημα ασφάλειας στις ενήλικες σχέσεις.
1: Μάλιστα. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα που σου είπα εγώ. Όσο περισσότερο ξέρεις ένα φίλο σου, τόσο περισσότερο πρέπει να τον εμπιστευτείς για μια σχέση 2-3-4 μηνών.
0: Μάλιστα, και λέει εδώ ότι επειδή οι ερευνητές είναι λόγω του ότι στις πρώτες φιλίες μαθαίνεις το να δίνω και να παίρνω και τα αμοιβαία, και αργότερα αυτό επαναλαμβάνεται στις ενήλικες σχέσεις. Άρα, αν είσαι. Εγώ το καταλαβαίνω ότι αν έτσι έχεις μάθει να είσαι καλός φίλος και να συμπεριφέρεσαι όμορφα και να σου συμπεριφέρονται όμορφα στις φιλίες, αυτό κάπως θα μετατραπεί και στην ενήλικη σου ζωή, στις ερωτικές σου σχέσεις.
1: Ναι, συμφωνώ. Επίσης, να σου πω ότι οι φίλοι στα εύκολα φαίνονται και όχι στα δύσκολα.
0: Σε αυτό συμφωνώ πάρα πολύ. Και σε όποιον το λέω, μου λέει όχι, όχι.
1: Γιατί να σου πω πώς το ερμηνεύω αυτό, να το κάνω λίγο διαφορετικό. Οι φίλοι σε μια δυσκολία θα κλάψουν μαζί σου. Είναι πολύ εύκολο. Είναι όπως στις σειρές, που μια δραματική σειρά είναι πιο εύκολο να πετύχει, γιατί καλός ή κακός θα κλάψεις. Με ένα χωρισμό, με ένα θάνατο θα κλάψεις.
0: Ναι.
1: Ενώ όταν χαίρεται ο άλλος, είναι πολύ δύσκολο να χαρίσει με τη χαρά του.
0: Και εκεί φαίνονται οι πραγματικοί φίλοι.
1: Συμφωνούμε σήμερα, δεν ξέρω γιατί.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε.
1: Για πες.
0: Έχουμε καταλήξει έτσι, φτάνοντας στο τέλος για τους παρεμβατικούς φίλους.
1: Κοίτα, είναι καλό να υπάρχουν και αυτοί οι παρεμβατικοί φίλοι, γιατί καμιά φορά καλό μας κάνουν.
0: Είναι μας καλό ανοίγουν κάποιες φορές τα μάτια.
1: Ναι, μας ανοίγουν τα μάτια. Θα καταλήξω στο ότι εξαρτάται πόσο μεγάλη είναι η σχέση σου και πόσο διαχρονική είναι η φιλία σου.
0: Μάλιστα. Και επίσης έτσι ένα δεν κλείνουμε, απλά επειδή φτάνουμε προς το τέλος και θέλω έτσι να καταλήξουμε κάπου κοινά μαζί, ναι, σε αυτό το θέμα.
1: Θα καταλήξουμε, θεωρείς?
0: Θεωρώ ότι σε αυτό το θέμα πάνω κάτω τα βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Απλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να χάνουμε, ας πούμε, τον έναν από τους δύο επειδή διαφωνούν. Δηλαδή να πρέπει να διαλέξουμε. Είναι πολύ άσχημο να σε βάζει κάποιος να διαλέγεις το αγόρι σου ή τη φίλη σου. Τι, διαφωνείς?
1: Δεν διαφωνώ, αλλά αυτό συνήθως γίνεται από την πλευρά της σχέσης σου. Δεν γίνεται από την πλευρά του φίλου. Δεν θα σου πει ένας φίλος διάλεξε ή εμένα ή τη σχέση σου. Αλλά η σχέση σου μπορεί να σου πει διάλεξε ή εμένα ή το φίλο σου.
0: Μπορούν να γίνουν και τα δύο.
1: Α, σου έχει τύχει.
0: Ξέρω κουβέντα που έχει γίνει. Αφού σου το είχα πει και πριν, που τώρα είναι έτσι με τον άντρα της παντρεμένη και με παιδιά, αλλά έχασε τη φίλη.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω όμως, έβαλε πάνω ο άνθρωπος τη γυναίκα του να διαλέξει αυτόν ή τη φίλη.
0: Όχι, φίλη λέω.
1: Εντάξει, εγώ λέω το αντίθετο γίνεται συνήθως.
0: Τι το αντίθετο?
1: Ότι ο σύντροφός του, ρε παιδί μου, θα έρθει να σου πει διάλεξε ή εμένα ή τη φίλη σου.
0: Και σου λέω ότι γίνεται και το ανάποδο.
1: Εντάξει, τούτο είναι λίγο άρρωστο. Το ακούω.
0: Εγώ πιστεύω γενικά, εκτός και αν υπάρχει πάρα πολύ σοβαρός λόγος που έτσι καταλαβαίνει ότι... Αν μια φίλη καταλάβει ότι η φίλη της, ας πούμε, είτε ψυχολογικά είτε και με κάποιον άλλο τρόπο κινδυνεύει ή είναι κάτι, ένα καμπανάκι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σοβαρό, εννοείται να παρέμβει. Γι' αυτό έχουμε τους φίλους, για να μας βοηθούν όταν εμείς μπορεί να μην δούμε κάτι.
1: Εντάξει, εγώ καταλήγω σε άλλο συμπέρασμα τελικά. Ότι ένας σύντροφος μπορεί να πει στη σύντροφό του διάλεξε ή εμένα ή τη φίλη σου, αλλά μια φίλη... Θεωρώ ότι απλά πρέπει να απομακρυνθεί χωρίς να πρέπει να βάλει τη φίλη της σε αυτό το δίλημμα.
0: Και ίσως να διαχωρίσει λίγο τη θέση. Δηλαδή μπορεί να της πει μέχρι έτσι να λυθεί αυτό το θέμα, να μην βγαίνουν όλοι μαζί ή να μην συζητούν τόσο πολύ για τη σχέση της. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να χαλάσει η φιλία. Συμφωνείς?
1: Ξέρω και εγώ τι να σου πω. Κάθε φιλία διαφορετική, κάθε σχέση διαφορετική. Δεν ξέρω τι
0: να σου πω. Ναι, ας μην το γενικεύσουμε σε ένα τελικό συμπέρασμα. Ο καθένας κρίνει ανάλογα με το τι έχει απέναντί του. Θέλω έτσι να μας πείτε όσο φτάνουμε στο τέλος, αν θέλετε, δεν το είχαμε δοκιμάσει αυτό, αλλά έτσι μου ήρθε τώρα, Αλέξανδρε. Αφού χρησιμοποιήσαμε το website και μας στείλατε και πάρα πολλά μηνύματα, mixfmradio.com, τι θα έλεγες αν θέλουν να μας στείλουν και κάποιο μήνυμα για μελλοντικά θέματα που θέλουν να ζητήσουμε στην εκπομπή?
1: Ωραίο. Έχετε πόσα λεπτά? Έτσι, 2-3 λεπτά, να μας πείτε ποιο θα είναι το επόμενο μας θέμα.
0: Γιατί αποφασίζαμε εμείς μέχρι τώρα.
1: Ναι. Τώρα δίνουμε το βήμα σε εσάς.
0: Ή στο Viber 99-31-0-031 ή mixfmradio.com. Έχετε ακόμα λίγα λεπτά και να μας πείτε τι θέλετε να συζητήσουμε την επόμενη Τετάρτη.

0: Λοιπόν. Τώρα μπορώ να μιλήσω. Συγγνώμη, βιάστηκα. Ο κόσμος αποφάσισε, ο λαός μίλησε και την επόμενη εβδομάδα, αγαπημένη Ευελίνα, θα μιλήσουμε για απαγορευμένους έρωτες. Αλλά τι σημαίνει απαγορευμένοι έρωτες?
1: Τι δεν κατάλαβες, Αλέξανδρε?
0: Τι μπορεί να... να σε κάνει να πεις ότι είναι απαγορευμένος έρωτας?
1: Ίσως το να είσαι σε σχέση με κάποιον άλλον.
0: Κρατάω και το κεράκι μου εγώ.
1: Ναι, κρατάς και το κεράκι σου, θα κρατάς και κάτι άλλο μάλλον την επόμενη εβδομάδα.
0: Τι λάλλον.
1: Αλέξανδρε, συγκεντρώθου. Τι δεν καταλαβαίνεις για τους απαγορευμένους έρωτες? Είναι οι παράνομοι έρωτες, αυτό καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι μόνο οι παράνομοι έρωτες. Απαγορευμένος έρωτας μπορεί να είναι ένας έρωτας μεταξύ μιας, ξέρω εγώ, 20χρονης και ενός 80χρονου.
1: Αλέξανδρε, σοβαρό μιλάς τώρα. Αυτό δεν είναι απαγορευμένος έρωτας, αυτό είναι έρωτας για φυλακή. Τι μου λέει, σηκώς είναι 80.
0: Ναι, άρα είναι απαγορευμένος και αυτός ο έρωτας.
1: Απαγορευμένος έρωτας είναι ο έρωτας που έχεις για κάποιον διάσημο, ας πούμε. Είναι απαγορευμένος. Ουτοπικός έρωτας είναι αυτός, άρα δεν είναι απαγορευμένος.
0: Όχι, δεν είναι απαγορευμένος. Εντάξει τώρα.
1: Είναι ουτοπικός.
0: Απαγορευμένος έρωτας τελικά μπορεί να είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε υπολογίσει ότι μπορεί να μην λέγεται στον αέρα. Αλλά θα μιλήσουμε για τους απαγορευμένους έρωτες.
1: Μας, θα προσπαθήσουμε έτσι να αναπτύξουμε αυτό το θέμα. Παρόλο που...
0: περίμενε, είναι λατρεμένο το απαγορευμένο. Λέει και η Άννα Βύση σε ένα τραγούδι της, που δεν είναι του Καρβέλα.
1: Που δεν είναι, άρα δεν είναι απαγορευμένο και μπορούμε έτσι να το πούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Μάλιστα, άρα την επόμενη Τετάρτη εδώ θα είμαστε για να μιλήσουμε για απαγορευμένους έρωτες, αφού αυτό ζητήσετε και δεν μας έδωσες και όνομα, μας έδωσες μόνο μια καρδούλα. Ωραία.
0: Μπορεί να έχει ένα απαγορευμένο έρωτα.
1: Και αυτό να μην λέει το όνομα.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνουμε την επιθυμία σου έτσι.
0: Επιθυμία, πραγματικότητα. Α, ναι. Και είμαστε και σε ένα mood Halloween που είναι όλα απαγορευμένα το Halloween, αλλά είδες.
1: Άρα την επόμενη Τετάρτη μιλάμε για απαγορευμένους έρωτες. Μέχρι τότε να είστε καλά και από τον Αλέξανδρο Μουντά
0: και την μία, τη μοναδική, την πάντα Halloween, Ευελίνα Γεωργιάδου.
1: Φιλιά πολλά. The city slows down. The conversations get real. Night talks. Με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά και την Ευελίνα Γεωργιάδου. On Mix FM.

0: And we're back in the mix.
1: 102.3 Mix FM. Feel the beat.
0: Stay in the mix.
2: Κωνσταντίνος Αράντης.
1: On Mix FM.

0: This is
1: Mix FM.
0: Turn it up.
2: Turning it up.
0: All right.
1: You're on Mix